Δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: Μισή 9.39.
1: Μέσα σε κρύες αγκαλιές, σε άδειες και άσκοπες βραδιές.

ξέρει πόσο βαθιά μπορεί να κόψει ένα μαχαίρι. Και το μυαλό με την καρδιά όταν μαλώσει, στο τέλος ένας

0: πολύ δυνατά. Αθηνά Βαλίδου, Βασίλη Φορτούνη, Αλέξανδρο Βλαχαδάμι, μπήκα δυνατά.
1: Βεβαίω Δημήτρη Καρέζο.
0: Μπείτε κι εσεί λοιπόν 6937-949-949. Τι κάνει, χορεύει.
2: Όχι, λέω είναι σαν να μπαίνει με συμφωνική.
0: Συμφωνική τη Βιέννη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ρε, παιδιά.
0: Σαν να μπαίνει δηλαδή.
2: Θα πάω εγώ πρώτα Θεό.
1: Πώ ήρθε ρε Αθηνά τώρα.
0: Παιδιά, να ξέρει.
2: Θα πάω, το έχω ψάξει.
0: Μισό λεπτό να πω τώρα να ανοίξω τι πόρτε και τα παράθυρα να μπουν και τα ναυάγια μέσα στην παρέα μα. 6937-949-949 στο Viber και ηχητικά παίζουμε. Έλεγα λοιπόν ότι είναι μία. Πώ να το πω, τάξη ανθρώπων, ελίτ ανθρώπων, μία παρέα. Μάλιστα, μεγάλο μέρο από αυτή μα κυβερνά. Δεν το λέω με την κακή έννοια, το λέω με ορμόμενο στι συνήθειέ του. Είναι λοιπόν, έχουν ρε παιδί μου τα σπίτια του, τα ψιλοτάβανα, κυρίως το Κολωνάκι. Έχουν σπίτια εξοχικά κυρίως τις Πέτσες. Είναι αυτή η παρέα των Αρίστων. Μία από τις συνήθειες που έχουν είναι αυτό, ότι ανήμερα τα Χριστούγεννα σου λέει, βάζουν την συμφωνική, την ΕΡΤ, που παίζει τη συμφωνική της Βιέννης.
2: Αυτό είναι ωραίο πράγμα. Και γιορτάζουν με αυτό.
0: Βάζουν τα πασουμάκια τους τα ωραία που φοράει ο Ηλίας Ψινάκης με το οικόσιμο επάνω. Που είναι παντόφλα όλο το πόδι. Το δετό.
1: Σε ωραίους καλυστρούς βελούδινους καναπέδες.
0: Ωραίο. Σταυροπόδι. Έχει την, δεν ξέρω, έχει εφημερίδες, είναι και ανημέρα Χριστούγεννα. Λογικά θα έχει κάτι ξένες.
1: Σίγουρα.
0: Και με την Rob de Summer τους, σταυροπόδι.
2: Υποδέχονται το νέο έτος.
0: Και ονειρεύονται τη ζωή που έρχεται.
2: Τι ωραία.
0: Τι καλύτερο όμως. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Καλά που μας έκανε ο άνθρωπος, ο Θεός εμάς φτωχούς, να βρωμάει το χνότο μας από την πείνα, να μπορούμε να προσπαθούμε να τους έρθουμε σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, λίγο να αποκτήσει νόημα η ζωή μας.
1: Και να τους επισκεφτόμαστε που και που. Δεν ξέρω αν εσύ το έχεις. Εγώ δεν έχω βρεθεί σε τέτοιες καταστάσεις.
0: Γιατί η αριστεία έχει μοναξία,
1: Βασίλη.
0: Καλημέρα!
1: Πάμε να ξεκινήσουμε με Νίκο Οικονομόπουλο.
0: Φύγαμε με τον Νικόλα τον Οικονομόπουλο. 6937-949-949 στο Viber. Επιστρέφουμε, έχουμε χρόνο να τα πούμε όλα. Κυρίως για το απαγορευτικό, παιδιά, από Λαύριο και Ραφίνα. Θα τα πούμε, θα τα πούμε.

0: Σταμάτα! Σταμάτα! Τραγουδάει ο Θοδωρής Φέρης. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ρυθμός 949. Είμαστε τα πρωινά ναυάγια. Τώρα θα μου πείτε, πού του βρίσκεις τέτοια όρεξη? Δεν υπάρχει όρεξη γιατί είναι Παρασκευή και θα σας αποχωριστούμε. Το έχουμε ξαναπεί αυτό.
1: Ναι, μωρέ.
0: Αλλά σίγουρα αυτή η κατρακύλα, η ολοταχώς πορεία προς τον Πάτο, την οποία θέλουμε με την οποία μάλλον θέλουμε να ξεπερνάμε τους εαυτούς μας κάθε μέρα, είναι κάτι που μας φτιάχνει τη διάθεση κάθε πρωί. Το ότι συναντιόμαστε μαζί σας και χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Μέσα από το 6937-949-949 στο Viber σήμερα που είναι Παρασκευή 2 Οκτώβρη, συνάδελφοι.
1: Ναι, είναι κάτι κάποιος που γιορτάζει σήμερα, έχει γίνει κάτι που πρέπει να
2: σημαντικό
1: το αναφέρουμε.
0: Ιουστίνος, Ιουστίνα, Κυπριανός, Κυπριανή και Κυπρούλα. Α, ο Άγιος Κυπριανός είναι που προστάτησε από τα μάγια.
1: Βεβαίως.
0: Και από γλωσσοφαγές και τέτοια πράγματα. Να σας πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μαχάτμα Γκάντι το 1869.
2: Okay.
0: Και ο Στινγκ.
1: Και Στινγκ.
0: Ο Στινγκ, ο οποίος ξέρετε γιατί είναι γνωστός.
2: Γιατί?
0: Γιατί κάνει το λεγόμενο ταντρικό σεξ. 9 ώρες σου λέει.
1: Σε καλλιτέχνης είναι γνωστός.
0: Έλα, ποιος ασχολείται τώρα. Εδώ πέρα σου λέει κάνει ταντρικό σεξ. Ποιος κάνει.
2: Για τα τραγούδια του το ξέρουμε.
0: Δεν ξέρουμε τώρα, σας παρακαλώ.
1: 9 ώρες και δεν. Γιατί ξέρετε τι είναι το ταντρικό σεξ.
0: Τι είναι,
1: δεν ολοκληρώνεις.
0: Τι είναι?
1: Δεν ολοκληρώνεις.
0: Όχι.
1: Τι?
2: Που φτάσαμε.
0: Μα κάνεις, κρατιέσαι να μην ολοκληρώσεις και μετά ολοκληρώνεις. Αυτό
1: είναι.
0: Αυτό
2: μετά από 9 ώρες.
0: Ναι, 8 ώρες. Αλλά είσαι πάντα στο μετέχνιο, ο ένας, πώς να σου πω, σκανδαλίζει τον άλλον.
1: Βασανιστήριο.
0: Δεν είναι, γιατί είναι το κάνεις κλιμακωτά. Έτσι ώστε όταν θα φτάσεις στην πυραμίδα, καταλαβαίνεις, μιλάω και λίγο κωδικοποιημένα, γιατί μπορεί να τα παιδιά στα μάξια
2: στο σχολικό.
0: Γι' αυτό
1: πάμε.
0: Γι' αυτό
2: πάμε. Παγκόσμια μέρα χαμόγελο είναι, να ξέρετε σήμερα.
0: Α, σήμερα παγκόσμια μέρα χαμόγελο. Πολύ όμορφα θα περάσουν. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, με τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Καλά να πάθετε, υπονόησε φιλέσπλαχνα.
2: Ξανά.
0: Καλά να πάθετε, υπονόησε φιλέσπλαχνα.
2: Ξανά, θα το
1: άλλαξε τη λέξη.
0: Καλά να πάθετε, υπονόησε με φιλέσπλαχνα.
2: Ο Δημήτρης.
1: Βγάλε το φιλέσπλαχνα, κοντρόλ, μ' ακούς.
2: Υπονόησε.
1: Βγάλε τότε κιού το φιλέσπλαχνα.
0: Καλά να πάθετε, υπονόησε φιλέσπλαχνα.
1: Κοίτα που το είπε και γελάει.
2: Ήταν τα μέτρα.
0: Καλά να πάθετε, υπονόησε με ανθρωπιά ο Δημήτρης Παπανότας για όλους όσοι πέφτουν θύματα απάτης από κομπογιανίτες. Μία επιπλέον καρδούλα από τον Δημήτρη, αν το θύμα ανήκει και στη showbiz.
3: Με ιδιαίτερη προσοχή εξετάζει φέτος η Επιτροπή Νόμπελ τους υποψηφίους για το Νόμπελ Ειρήνης, καθώς στόχος της είναι να επιλεγεί πρόσωπο ή φορέας που δεν θα μπορεί επιτέλους να δεχθεί πιέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ. Μεταξύ των υποψηφίων βρίσκονται ο Βούδας, ο άγνωστος στρατιώτης, ενώ μέχρι στιγμής το φαβορί είναι ένας βράχος.
0: Ειρηνικός.
1: Σάλλο έχει προκαλέσει η δήλωση του Δημήτρη Αλεξάνδρου για αυτοματοποιημένες απαντήσεις στα σχόλια του Instagram. Χιλιάδες χρήστες της εφαρμογής που μέχρι τώρα δεν γνώριζαν πως είχαν αυτή τη δυνατότητα σπέβδουν να φτιάξουν τις δικές τους. Κυρίες και κύριοι, ήταν τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια στο ρυθμό 949.
0: Συγγνώμη, τι έγινε με τον Αλεξάνδρο?
2: Δεν το ξέρω.
1: Δεν τα μάθατε τα νέα!
0: Μου στείλανε στην ομαδική της εκπομπής ένα story, αλλά δεν θέλω τώρα να μπαίνω να βλέπει ότι βλέπω τα story του, να νομίζει και τίποτα. Είναι και,
2: αυτός
0: παρεξηγιάρης.
1: Ναι, τώρα το ανοίγω και όλες να σας
2: πω. Βρήκες αυτή τη δυνατότητα στο Instagram, δηλαδή εσύ?
1: Α, όχι, αυτό δεν το έχω βρει, αυτό το ψάχνω ακόμα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι έχει γίνει, παιδιά, και πώς ξεκίνησε το όλο θέμα.
0: Ναι.
1: Ένας ανέβασε ένα post με τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου που τραγουδούσαν στο ασανσέρ.
0: Να είναι καλά τα παιδιά.
1: Βέβαια, φυσικά. Κάποιος λοιπόν από κάτω σχολίασε. Ένας χρήστης, ρε παιδί μου, ναι, του Instagram, σχολίασε ότι καλύτερα, λέει, ταιριάζεις με τη Ρία, πάρα πολύ ταιριάζεται, παρά με εκείνο το ψώνιο που ήσουν.
0: Καλή και αυτή η φιλοπούλου σου φιλιώνει.
2: Κοίτα να δεις.
1: Και ναι, από κάτω, αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι που είχε βάλει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μία κόκκινη καρδούλα και είχε γράψει ευχαριστώ πολύ.
2: Και καρδούλα.
1: Ναι. Αυτό, άμα το γράψεις, είναι σαν να αποδέχεσαι.
0: Ότι
2: αυτό που λέει. Η παλιά σου σχέση.
1: Ακριβώς. Ναι. Ωραία. Ψώνια.
0: Και εκείνος ανταπάντησε.
1: Έγινε ολόκληρος δώρος. σχολιάστηκε και μπαίνει στη διαδικασία στο story που σου στείλανε και δεν άνοιξες να εξηγήσει και να πει ότι παιδιά κοιτάξτε να δείτε επειδή έχετε λυσάξει να ξέρετε ότι στο δικό μου Instagram κάτω από τα σχόλια μπαίνουν αυτόματα απαντήσεις αυτοματοποιημένες.
0: Επειδή είναι εταιρικό. Λέει,
1: επαγγελματικό.
0: Ναι.
3: Εγώ αυτό το γνωρίζω αυτό. Για τα εσωτερικά μηνύματα, τα DM που λέμε.
0: Ναι, στα DM γίνεται, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
3: Που σου απαντάει, θα επικοινωνήσουμε σε λίγο μαζί σου και ό,τι θες τέλος πάντων. Στα δημόσια σχόλια δεν το έχω ξανακούσει αυτό το πράγμα.
1: Και όμως ανησυχία. Λέει ότι γίνεται και ρώτησα το ChatGPT, μου είπε γίνεται.
0: Α,
1: δεν έχω
0: ρωτήσει. Ο Ιάκωβος.
1: Μου λέει γίνεται. Απλά μπήκα εγώ στο προφίλ γιατί πρέπει να κάνουμε για ένα ρεπορτάζ και έγραφε ναι μεν σχόλια, αλλά κάποια ήταν διαφορετικά από τα αυτόματα. Τώρα μπαίνει άλλος και σου γράφει ό,τι και να σου γράψει και να σε βρήσει.
0: Λες δηλαδή ότι το αυτοματοποιημένο είναι ένα μήνυμα το οποίο θα έρχεται κάθε φορά που κάτι θα του στέλνουν. Δεν γίνεται να είναι διαφορετικό.
1: Όχι.
0: Εγώ παιδιά, επειδή έχω και λίγο φοβηθεί γιατί όλοι είναι πολύ παρεξηγιάρδες στον χώρο. Άμα το λέει ο Αλεξάνδρου θα ισχύει.
1: Ναι, δεν αμφιβάλλω.
3: Να φτιάξουμε και εμείς αυτοματοποιημένα να έχουμε ρε
1: παιδιά. Τι θα γράφαμε. Αυτό σκέφτομαι από χθες. Πάω να
0: γράφω.
3: Και λίγη μαγιονέζα.
0: Σε αγαπώ σε όλου. Όπως η Λουλού, σε λατρεύω.
1: Σε λατρεύω.
0: Σε λατρεύω.
3: Και τέλος. Μια χαρά, καλά τα λέει. Αυτό είναι το σωστό. Να γράφεις κάτι, ένα μήνυμα αγάπης και ό,τι θέλει ο άλλος από πάνω. Ναι, αυτό έκανε και ο Αλεξάνδρου.
1: Εγώ
3: αυτό
1: είμαι καλοπροαίρετος, λέει. Δεν με ενδιαφέρει. Και να βρίζουν, λέει, ευχαριστώ πολύ, θα τους πω.
0: Ωραία, σε αυτό είναι. Λοιπόν, ο Τραμπ θέλει το Νόμπελ Ειρήνης τώρα.
3: Το ζόρι θέλει το Νόμπελ Ειρήνης.
0: Ναι.
3: Και πέρυσι, αν θυμάστε, ενώ το προσπαθούσε όλη τη χρονιά, δεν το πήρε. Μέχρι που η νικήτρια, η Βενεζολάνα, τι είναι, η κυρία.
0: Ναι, μέχρι που απήγαγε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, δικτάτορας και ξεδικτάτορας, τον απήγαγε πάντως, τον έχει φυλακισμένο και η γυναίκα που τον αντικατέστησε, πήρε τον Νόμπελ Ειρήνης
3: και του το έδωσε.
0: Και αναγκάστηκε μετά από την πολύ του την κρίνια του να σου πει: έλα να το πάρεις εσύ γιατί δεν αυτό.
3: Οπότε η Επιτροπή φέτος, όπως είπαμε, προσπαθεί να βρει έναν φορέα ή ένα φυσικό πρόσωπο που να μην μπορεί να με κάποιο τρόπο δεχτεί πιέσεις από τον πρόεδρο.
0: Για να του το πάρει.
1: Ναι. Κρίμα που δεν έχουμε αυτοματοποιημένα σχόλια και εδώ. Μήπως να βγάλουμε ένα.
0: Κολλάει ένα αυτοματοποιημένο σχόλιο από κάτω όταν κάθε φορά που θα ζητάει ο Τραμπ τον Νόμπελ, από κάτω να του γράφουν κάτι σε λατρεύω.
1: Σε λατρεύω.

0: δυνατόν να πάρει όλη την ευθύνη. Είμαστε εδώ πέρα. Παγκόσμια μέρα γέλιου σήμερα, εδώ στο ρυθμό 949, με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Βαλίδου, τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμι και όλους εσάς μέσα από το 6937-949-949 στο Viber. Έχουμε τίποτα, κανένα σχόλιο?
1: Έχουμε σχόλια.
2: Για να δούμε.
0: Ναι. Καλημέρες έχουμε σίγουρα.
2: Καλημέρες έχουμε, Αλέξανδρε.
3: Έχουμε ηχητικά.
2: Α, ηχητικά. Τα αγαπημένα μας, μισό λεπτό. Έφυγε. Αλίκη.
4: Καλημέρα, βρε παιδιά. Βασίλη, Αθηνά, Δημήτρη, Αλέξανδρε, καλή Παρασκευή να έχουμε.
0: Γεια σου, Ριάλη.
2: Πάρα πολύ.
0: Και άκουγα
5: τον ρυθμό. Καλημέρα, πρωινά ναυάγια. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κατάλαβες. Να το.
5: Καλή εκπομπή να έχετε.
0: Να.
5: Καλό που σου κου σε όλους.
0: Με άγχωσε λίγο. Νομίζω θα μας βρήσει.
1: Καλό που
0: σου κου. Λοιπόν, να σας πω ότι έχει απαγορευτικό μέχρι τις 12.30 τουλάχιστον το μεσημέρι στα λιμάνια Λαβρίου και Ραφίνας. Στον Πειραιά θα πρέπει να ad hoc να παίρνετε τηλέφωνο την εταιρεία. Γιατί αυτά τα.
2: Τα δελφίνια κυρίως.
0: Αυτά.
2: Και το 7 με 9 είναι πρόβλημα για τις Κυκλάδες. Δεν θα γίνει το 7 με 9. Δηλαδή,
0: τέσσερα δρομολόγια είναι αυτά.
2: Ναι, αυτά. Μετά τις 9 θα επανεξεταστεί.
1: Λόγω Μπουφόρ.
0: Τώρα, άμα δεν έχετε τι να κάνετε σήμερα που είναι Παρασκευή, έχει ωραία εκδήλωση ο Νίκος Οδένδιας στον Άλυμο προεκλογική. Μπράβο, να πάτε.
2: Καλά που μας το έπεσε.
0: Έτσι, να πάτε ωραία, να φάτε ωραία τα καναπεδάκια σας, τα ωραία.
2: Τι ωραία.
0: Και τη Δευτέρα, παιδιά, γυναίκα η Νέα Δημοκρατία.
1: Το ελληνικό σιχτή.
2: Ξεφύγαμε.
0: Εσύ δεν πήγες ούτε στο Χρυσοχοίδη, γιατί... Ρε παιδιά, συγγνώμη, δεν είναι πάρα πολύ νωρίς για να κάνουν προεκλογικές συγκεντρώσεις?
2: Όχι.
0: Γιατί δεν ξέρουμε τώρα εδώ.
2: Έχει οριστεί η ημερομηνία εκλογών.
1: Μπήκε Οκτώβριο.
0: Οκτώβριο.
1: Τι θα ρίξει.
2: Και επίσης έχει οριστεί η ημερομηνία εκλογών.
0: Την άνοιξη, το 27 είπε η Πρωθυπουργάρα.
2: Η άνοιξη είναι και Φεβράριος. Όχι, ναι. Μάρτιο.
0: Λοιπόν, πολλοί με σταματάτε, το συχτήρι, πολλοί με σταματάτε στον δρόμο, τώρα εδώ θα ανοίξω, που θα ανοιχτώ, μου λέει ο Βασίλης, να μιλήσουμε, μου λέει, έχουμε δύο λεπτά, τέσσερα, τώρα πάρτο, λοιπόν, πολλοί με σταματάτε, θέλω να είστε αφοπλιστικά ειλικρινείς, και εσείς εδώ στο στούντιο, Αλέξανδρε, Βασίλη και Αθηνά, και εσείς που ακούτε, θέλω να με βρίσετε, λοιπόν, ας συζητήσουμε το θέμα. Τι συμβαίνει με τις σχέσεις των ανθρώπων, τι γίνεται στην αρένα, όχι με τις σχέσεις τις υπαρκτές, τις σχέσεις
1: που πάνε να γεννηθούν.
0: Ακριβώς.
2: Κάτσε και παιδί.
0: Εντιγενές.
1: Μάλιστα.
0: Τις ενδυνάμει αυτές πάνε να δημιουργηθούν.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, γιατί έχει γίνει τόσο δύσκολη η αρένα. Και όλοι λένε ότι αυτό και τι είναι δυνατόν και ένα παιδί που είναι έτσι, που είναι όμορφος, που έχει λεφτά, που έχει αυτό, που έχει εκείνο, αγόρι ή κορίτσι, πώς είναι δυνατόν να μην έχει σχέση.
1: Κι όμως.
0: Εδώ, εντωμεταξύ, όπως καταλαβαίνετε, όσο περνάνε και τα χρόνια, υπάρχει και ένα παρελθόν, υπάρχει μια εμπειρία. Θέλω να πω ότι σίγουρα θα υπάρχει κάποιος πρώην, σίγουρα μπορεί να υπάρχει κάποιο κόλλημα, υπάρχουν κάποια βιώματα.
2: Συσσωρεύονται οι εμπειρίες.
0: Ναι. Άρα λοιπόν δεν είναι τάμπουλα ράσα από τα 35 και μετά. Σίγουρα παίρνεις έναν άνθρωπο ή μάλλον διεκδικείς έναν άνθρωπο, είτε αγόρι είτε κορίτσι, που... Έχει κάτι από πίσω, έχει προηγηθεί. Δεν τα βιώνει πρώτα μαζί σου. Ωραία.
2: Πού καταλήγουμε?
0: Καταλήγουμε ότι τα πράγματα είναι όντως πολύ δύσκολα και δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ.
2: Θα σε κοιτάω.
1: Γιατί δεν έχεις πρόβλημα?
0: Λοιπόν, γιατί. Γιατί ρε παιδί μου, θα βγαίνεις με έναν άνθρωπο. Εγώ θα σας πω τις δικές μου εμπειρίες. Όσο μπορώ για να μην προσβάλλω. Λοιπόν, βγαίνω. Καταρχάς είναι δύσκολο να βγεις ένα ραντεβού. Γιατί από τα social παίρνεις άλλο δείγμα. Δεν λέω καλό ή κακό. Άλλο δείγμα από την πραγματικότητα μέσω των φίλτρων. Άλλοι είναι αυτοί που τις έχεις ζητήσει να βγείτε και άλλοι έρχεται. Όμορφη και μία, όμορφη και άλλη, μην παρεξηγηθώ. Αλλά δεν είναι. Πες ότι το ξεπερνάς αυτό. Ξεπερνάς και το δεύτερο εμπόδιο του να σε βγάλει φανέλα. Δηλαδή, ξέρει τον Φορτούνη, θα του πει ότι βγήκαμε τον Ουγγαρέζο, όχι τον Ουγγαρέζο, τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον γνωστό. Οποιονδήποτε, τον Ανέστη. Τον Ανέστη. Βλέπεις τους κοινούς γνωστούς, θέλω να πω, και δεν θες να γίνεις σούσουρο. Εντάξει, δεύτερο.
1: Λάθος σου αυτό. Συγγνώμη αν μου επιτρέπεις.
0: Λάθος σου. Σου επιτρέπω. Σου επιτρέπω. Και όσο δεν είναι. Δεν είναι κορφή. Προς Θεού. Λοιπόν, κάνε δουλειά σου. Πας και βγαίνεις. Και βλέπεις, εγώ δηλαδή, δεν είναι ότι το ήξερα. Μου προκύπτουν 4 στα 4 που είναι
1: θέματα.
2: Είσαι κατέμις, ρε.
0: Μου λέει η κοπέλα, θέλω να σου πω.
2: Είσαι άτυχος.
0: Θέλω να σου πω, να σου εκμυστηριστώ. Έχω ένα θέμα υγείας. Εγώ λέω από μέσα μου, το κάνω λίγο γρήγορα, ότι εντάξει. Είδα και έπαθα να ερωτευτώ, αν είναι αυτό το, αν είναι αυτό το ριζικό μου, αν είναι αυτό αυτή
2: η
0: τύχη μου, ας είναι η τύχη μου. Να είμαι δίπλα σε έναν άνθρωπο που τον αγαπώ και τον στηρίζω. Είμαι εντάξει, εξαφανίζεται εκείνη και λέει σε μια κοινή γνωστή ότι δημιουργήθησε τελεγά μου και τέτοια.
2: Μα εγώ ερωτευτικές. Λίγο έχει τσιμπηθεί λίγο.
0: Ε, βέβαια. Μα για να συνεχίσω να βγαίνω και στο δεύτερο ραντεβού μου λέει αυτό. Λέω εντάξει. Παίρνω λίγο χρόνο για να μην είμαι και επιπόλαιος και λέω ωραία. Αυτή είναι η τύχη μου να στηρίξω αυτή την κοπέλα και να είμαστε μαζί.
1: Ήταν κακή από μέρους.
0: Δεύτερο. Τραυματικό. Μου λέει τώρα βέβαια μπορεί να μου τα λένε και για να μου τα πούνε. Δεν ξέρω. Μου λέει είχα μια τραυματική εμπειρία όταν ήμουν μικρή.
1: Ναι.
0: Σοβαρή τραυματική εμπειρία. Και εκεί, να κάνουμε μαζί δίπλα, πάμε πέρα και αυτό.
1: Πας και εκεί εσύ.
0: Εκεί. Μετά τρίτο.
1: Το... Και, εκεί κάτι... εξαφανίστηκε. Ήταν... και εκεί εξαφανίστηκε.
0: Ναι, εκεί τα φτιάξε με τον πρώην της.
2: Κατάσταση. Εκεί με άφησε με τώρα. Είναι όλα λάθος.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι και εγώ αντίστοιχα όταν θα έχω μια κοπέλα μπορώ να της πω κάτι. Μήπως έχουν πληθύνει και τα red flags. Δηλαδή όταν ακούμε κάτι λέμε α, δεν το θέλω αυτόν. Ναι, το άλλο, ποιο ήταν το άλλο που σας είπα, το... Α, είχε, μου λέει, ναι, εντάξει, λέει, θέλω να... Αυτό βγαίναμε και τα λοιπά και μου λέει, ναι, αλλά ξέρεις, έχω και έναν κόμενο στη Θεσσαλονίκη. Εκεί τι θα γίνει τώρα, τώρα.
2: Λεπτομέρειες.
0: Δεν είμαστε τώρα στο...
1: Ξεκίνησε από το ψυχολογικό, ξεκίνησε εκεί και καταλήξαμε στο τι είσαι το τρίτο πρόσωπο.
0: Δεν είμαστε και στο Ντουμπάι.
1: Ναι.
0: Να έχουμε από τέσσερις.
2: Ζήτησες ομότητα, εδώ πέρα γράφει εδώ ο Ανδρέας.
0: Ναι, έλα Ανδρέα.
2: Το τελευταίο ραντεβού του Ούγκα το εκμεστηρεύτηκε. Έχω πέος.
0: Τώρα, ναι, μα δεν θα μου έκανε, έχεις δίκιο, δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση. Καταρχάς, όχι, περίμενε, θα το πω αυτό, Αιγαίο.
2: Πες.
0: Να σας πω και μια αλήθεια.
2: Ναι.
0: Τα έχουν φτιάξει τόσο ωραία που δεν καταλαβαίνεις.
1: Αυτό είναι άλλο
2: Δημήτρια.
1: Θέμα.
0: Βασίλη μου,
2: γούστα
0: Βασίλη, παιδιά, γούστα ξεγούστα, ξέρεις τι όμορφες γυναίκες είναι και μπορεί να έχουν περάσει σε φιλομετάβαση. Πανέμορφες, όχι θέλω να πω αυτό που λέει.
1: Ναι.
0: Και να έχει και ό,τι και να έχει,
2: ναι.
0: Δεν θέλω τώρα γιατί ακούν και τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Ούτε αυτό είναι στην ευκαιρία σου να το αποφασίσεις. Δεν το καταλαβαίνεις, πρέπει να σου το πει εκείνη.
1: Ναι.

θα συνεχίσω το συχτήρι. Και μου λέει και τη λέω θα πρέπει να χωρίσει. Αυτό είναι από τη Θεσσαλονίκη. Πηγαίνει επάνω να χωρίσει. Ναι. Και κατεβαίνει η γιαγιά μου, μου λέει είχε ένα πρόβλημα υγεία και αυτό και δεν είναι. Δεν τον χώρισα, δεν τον χώρισα. Και τελικά, έλα να. Και τελικά κατεβαίνει στην Αθήνα, δεν μπορεί να χωρίσει τον πάνω και στην Αθήνα έχει εμένα και άλλον έναν.

0: θάλασσα να σωγιανός, θάλασσα του Αιγαίου. Έτσι είναι και ο κόσμος στο ραντεβού που θίξαμε πριν. Ναι. Αλλά μέσα σε αυτό έχουμε και κάποια πράγματα που είναι πολύ χρήσιμο και πρέπει να υποθούν.
1: Και ναι, έχουμε και ένα μήνυμα που πρέπει να πούμε σε λίγο. Αφού πρώτα σας πούμε για τη Vodafone, η οποία, ειδικά η Vodafone TV, ξεκινάμε και βλέπουμε σε αυτή το Night of the Seven Kingdoms. Το έχω δει και σκέφτομαι μάλιστα να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Το The Bear το έχετε δει?
2: Όχι.
1: Το The Murders in the Building. Όλα αυτά τα βρίσκουμε στο Vodafone TV. Μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε, όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις. Vodafone TV.
2: Κάθε Σάββατο, γιατί αύριο είναι Σάββατο, να το πούμε και αυτό, να μην το ξεχνάει ο κόσμος.
0: Ναι.
2: Και για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν σε σπασμένη τιμή μόνο για μια μέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο Μασούτης.gr. Προλάβετε λοιπόν αύριο Σάββατο την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. Μασούτης 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
0: Για να ανακεφαλαιώσω λοιπόν το θέμα, το συχτήρι το προηγούμενο, και να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα, τη γνώμη σας στο 6937-949-949, χωρίς να θέλουμε να κρίνουμε ή να κατακρίνουμε κανέναν.
2: Okay.
0: Έχει δυσκολέψει το να βγαίνεις με έναν άνθρωπο για να βρεις μια σχέση, okay, που μπορεί δυνητικά να φτάσει και στην οικογένεια.
2: Στην πορεία αυτό θα λέμε, προτείνουμε κάποιες λύσεις σαν φίλοι.
1: Μισό λεπτό, έχω μήνυμα από την Νατάσα.
2: Τι λέει?
1: Νατάσα και ένα τριανταφυλάκι δίπλα είναι το όνομα. Και λέει,
0: αυτό
1: πρώτη φορά έχει στείλει. Δημήτρη, φταίς.
2: Oh.
1: Καλημέρα. Τι? Υπάρχουν και οι εξαιρέσεις σε όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Ψάξε μας.
0: Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Όπως επίσης δεν λέω ότι και αυτά που βρίσκονται στον δρόμο μου μπορούν να ξεπεραστούν μαζί.
1: Μην το σοβαρεύεις.
0: Λέω ότι
1: μήνυμα
0: οι άνθρωποι με θέματα, και βάζω και εμένα μέσα, είμαστε περισσότεροι από αυτούς που δεν έχουν θέματα.
2: Και όσο μιλάει έχει Νατάσα, πάρει το κινητό και ψάχνει να Νατάσα επίθετο, κοιτάει τα πάντα. Τι?
0: Τίποτα, πάμε.
2: Τι?
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Alls of ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος, λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει έως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
12: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
13: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
15: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
17: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
18: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
19: Ναι.
18: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
19: Ναι.
18: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
19: Ναι.
18: Και πιο ελαφριά.
19: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
20: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου σε καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
21: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν αν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac. Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αμινά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, Παρασκευιάτικο. Έχει αέρα σήμερα, οπότε να προσέξετε τι θα πάρετε μαζί σας. Σε λίγο θα μας τα πει η Αθηνά και ο Βασίλης την κίνηση και η Αθηνά τον καιρό. Έχουμε και τα μικρά ναυάγια, μείνετε συντονισμένοι για την ώρα. Ξηρότητα που επιμένει, τσούξιμο, δακρύρια ή αίσθημα άμμου. Ανακάλυψε το Optonic V5 Gel της Intermed. Μόνο Intermed, παιδιά, και μόνο τα φαρμακεία. Εγγύηση. Με υαλουρονικό οξύ 0,2%, πανθενόλη και ελαφρώς πιο παχύρευστη σύνδεση για παρατεταμένη ενυδάτωση και λίπανση, χωρίς να θολώνει την όραση. Μιλάω λοιπόν για το Optonic, το οποίο βοηθά στην ξηρότητα των ματιών που επιμένει στο τσούξιο, στο τσούξιμο, τη δακρύρια, δηλαδή να έχεις δάκρυα ή αίσθημα άμμου. Optonic V5 Gel, ενισχυμένη φροντίδα με άνεση στην καθημερινή χρήση.
21: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Γρήγορα, γιατί Παρασκευή πρωί έχει κίνηση και έχει κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, κλασικά, αυτό το κομμάτι λίγο πριν βγείτε στη Νέα Φιλαδέλφια. Αν είστε στον κόμβο της μεταμόρφωνης στην Αττική Οδό, λιγάκι εκεί στα Διόδια για να μπείτε, θα καθυστερήσετε. Το κέντρο αρχίζει και πίζει, όπως η άνοδος της Συγκρού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και τέλος, από το Χαϊδάρι προς την Ελευσίνα, κάθε μέρα αυτή την ώρα έχει καθυστερήσεις.
1: Ο καιρός σήμερα.
22: Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, δεν θα χάσουμε το μάθημα της γιόγκα λόγω του αέρα.
0: Όχι.
22: Απλά δεν θα βουτήξουμε μέσα στο νερό, γιατί έχει απαγορευτικό, έχει 8 μποφόρ σήμερα. Εντάξει, θα καθόμαστε όμως έξω στην προβλήτα και θα μας σκάει το κύμα πάνω μας, ναι. Η μούρη.
0: Λοιπόν,
22: πάρτε βάτιες, ναι, και δέστε, Δημήτρη μου, δέστε τις σημαδούρες που σας έδωσα στα πόδια, ναι, δυνατά, και μην φοβάστε, έτσι. Ναι. Η πνοή, ναι, και εκπνοή έχει φανταστικό καιρό. Ο αέρας αυτός δεν μας πειράζει αν είμαστε καλά δεμένοι. Εσείς δέστε και τα πράγματά σας τα πλωμένα που έχετε απλώσει στα μπαλκόνια. Έχει πολύ αέρα σήμερα. Θα έχει δροσούλα σήμερα, θα έχει και συννεφιά. Από αύριο θα βρέχει. Σήμερα δεν θα βρέχει. Πάρε βαθιά εισπνοή. Δεν πειράζει, ας το κύμα να σου βρέχει τη μούρη. Λοιπόν, πάρτε Warrior 2 στάση, όπως περνάει τώρα εδώ πέρα το υπεροκεάνιο. Βίρα μπαντράσανα, βίρα μπαντράσανα, Ουγγαρέζο η στάση. Ο κλαδόν τα πόδια, πάρε βαθιά εισπνοή. Έτσι, νιώστε το κύμα να σας βαράει στη μούρη. Έτσι, έρχονται και τα φύλλα τώρα. Νιώστε τα αυτά. Σβανάσανα τώρα, σβανάσανα. Γυρίστε μπρούμητα, ναι. Γυρίστε, σηκώστε τα πόδια με πάνω. Χαιρετήστε το καράβι και τον καπετάνιο που περνάει.
0: Με τα πόδια.
22: Με τα πόδια χαιρετήστε τον, ναι. Φανταστική είστε, μπράβο, χαλαρώστε έτσι.
0: Παιδί μου, μπλέχτηκα.
23: Αμάνε δυνά.
22: Έτσι είναι.
0: Τώρα, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει είναι τα μικρά ναυάγια. 2-10-68-35-7-22. Πάρτε, παιδιά μου, τηλέφωνο με τη μαμά και τον μπαμπά για να παίξουμε μόνο λάθος απαντήσεις και δύο δώρα Kinder Bueno.
22: Μαζί θα βουλιάξουμε.
21: Πρωινά

0: τον Νίνο, ο οποίος, παιδιά, Νίνο, θα φέρει και γούρι τώρα στα μικρά μας τα ναυάγια. Έτσι. Είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, πρωινά ναυάγια με την Αθηνά, τον Βασίλη και τον Αλέξανδρο. Ήρθε η στιγμή.
1: Ήρθε η στιγμή να πέσω.
0: Πάτα το.
1: Μικρά ναυάγια.
0: Πριν υποδεχθώ τους φίλους μας ή τις φίλες μας, δεν ξέρω, ο Αλέξανδρος έχει μιλήσει ήδη με αυτούς, αν και κάτι άκουσα ότι είμαστε πολλοί σήμερα. Και όσο πιο πολύ, τόσο πιο καλά. Να σας πω το δώρο. Kido Boo, λοιπόν, είναι ελληνικό brand, είναι ελληνική εταιρεία. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μας κάνει περήφανο στο εξωτερικό. Παιχνίδια, ελληνικά παιχνίδια, τεχνολογία, όχι απλά, καλά και τα απλά μια χαρά ευπρόσδεκτο θα ήταν. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση η Kido Boo έχει διεθνή παρουσία μέσα από την ασφάλεια, την τεχνολογία και τη δημιουργικότητα που συνδυάζουν τα παιχνίδια της. Δίνουμε δύο. Το Kids Voice Junior, καραόκε, φορητό, ελαφρύ ηχείο καραόκε με δυνατό ήχο, μικρόφωνο και εντυπωσιακό RGB φωτισμό, χαρά που θα κάνει η μαμά και ο μπαμπάς, συνδέεται μέσω Bluetooth και τα παιδιά τραγουδάνε και χορεύουν και περνάνε καλά και οι γονείς μαζί. Και δίνουμε και το Rainbow Tap της Kido Boo, είναι φωτάκι νυχτός με απαλό χαλαρωτικό φωτισμό που δημιουργεί μια ζεστή και ήρεμη ατμόσφαιρα στο παιδικό δωμάτιο, ό,τι πρέπει για την ώρα του ύπνου. Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
0: Γεια σας!
1: Μια μαδάρα! Πώς είστε ρε παιδιά!
0: Τρεις! Παιδιά, κάθε μέρα και περισσότεροι είμαστε.
1: Φοβερό.
0: Είναι η καλύτερη μας ενότητα, το ξέρω. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας μιλάμε. Πείτε μας ένα-ένα τα ονόματα.
2: Ιωάννα.
0: Γεια σου Ιωάννα.
2: Χρυσάνθη.
3: Γιώργος.
0: Και ο Γιώργος. Έλα να τους χειροκροτήσουμε.
1: Αδέλφια είστε.
0: Τέλει. Λοιπόν, και τι τάξη πάτε. Η Ιωάννα τι τάξη πάει.
2: Πέμπτη.
0: Η Πέμπτη. Χρυσάνθη.
2: Πέμπτη.
0: Δίδυμα. Ναι. Εγώ πεθαίνω με τις δίδυμες.
1: Και χθες μας πήγαν δίδυμα.
0: Ναι. Γιώργο, εσύ τι τάξη πας. Ωραίος ο Γιώργος, ωραία, ο σοβαρός, τις προστατεύεις τις αδερφές σου, ε!
4: Μεγάλο παιδί.
2: Ναι.
0: Μπράβο αγοράκι μου, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θέλω, τι θέλω, τι, πώς απαντάμε.
2: Λάθος.
0: Μόνο λάθος, μπράβο ρε παιδιά. Τι ήχο κάνει η μέλισσα. Τι χρησιμοποιούμε για να δούμε αν έχουμε πυρετό.
2: Τηγάνι!
0: Τηγάνι! Έλα τέλειο! Το έχω πάθει εγώ. Και τι τρώμε το πρωί?
2: Βραδινό!
0: Το βραδινό! Στη δική μου περίπτωση ισχύει. Μπράβο σας, συγχαρητήρια! Να είστε καλά παιδιά! Να σας πω, να σας ρωτήσω κάτι. Τι θέλετε να γίνετε όταν μεγαλώσετε?
4: Κτηνίατρη. Αληθινή απάντηση, σωστή.
0: Αγαπάνε τα ζώα. Να είστε καλά
4: σας.
0: Να είστε καλά σας, αγαπάμε πολύ, φιλιά.
1: Τραβάμε κουπί με ρυθμό.
5: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 9.

0: σκέφτε, πρωινά κέφια στα πρωινά ναυάγια.
1: Ωραία. Πολύ σωστά τα κέφια. Και σήμερα είναι που είναι και η Παγκόσμια Μέρα Γέλιου. Μπράβο σου, Παύλος Γκόρδης.
2: Και μας στέλνει και ο κόσμος το 6937-949-949. Αποθηκεύστε το ρυθμό στο Viber, γιατί θα ανοίξουμε θέμα συζήτηση σε λίγο. Όλοι έχουμε τα θέματά μας, λέει Δημήτρη. Βρες κάποιον που να μπορείς να επικοινωνήσεις. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί.
0: Ωραία συμβουλή.
1: Να επικοινωνήσω με Vodafone.
0: Λοιπόν, έχω λοιπόν hot take για όλα τα φοιτητόπουλα. Δεν χρειάζεται, παιδιά, να ψάχνετε τον σωστό τρόπο να κάνετε φοιτητική ζωή, αρκεί να βρείτε τον δικό σας τρόπο και όλα τα άλλα θα γίνουν πολύ πιο φυσικά και θα τα ζήσετε ωραία στο full. Αυτό μας λέει και το Vodafone Seagull, ότι δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκτόσεις από το Seagull. Για να ζήσεις τη
3: νέο βιολογικό
0: ζωή.
3: Αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
4: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
5: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
4: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
5: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
4: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
5: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
4: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
5: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
4: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
5: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
4: Το πάρκινγκ.
5: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
4: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
6: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kontarakis.gr.
7: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
8: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
7: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
8: Ανακατασκευές,
7: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
8: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
7: Έλεγχος air condition.
8: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
7: Μπαταρίες παντός τύπου.
8: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
7: Smart,
8: Ford,
7: Opel
8: και BMW.
7: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
8: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
8: Τηλέφωνο 26710-28963
7: και κινητό 6977-421078.
8: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electro Team Μαρκέτος.
8: Το team των απαιτητικών.
9: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Frigo Gas στη Διπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα, τόσο στο δημιουργικό μέρος, όσο και στην απόδοση. Βινιέρης, Frigo Gas και Ruamat.
10: Καλέ, τι κάνει αυτός?
11: Σου βάζει χέρι.
10: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
11: Α, και εγώ τι θα κάνω?
10: Κράτα το φανάρι, βάρτη η ώρα σου.
12: Τέλειο το Quick Car Wash.
13: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
14: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα και αρώμα και ξεθάπωμα φαναριών.
15: 50 ευρώ. Ίναλαν, 12 χρόνια, μεγαλώνουμε μαζί. Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
16: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Έφτασε! Έφτασε!
18: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
17: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
19: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
20: Ουγγαρές, οι φουρτούνιδες, αβαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
1: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασιλή, πάντα του.
21: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
22: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
23: Βασίλη!

0: 9.49.
1: Ξυπνάμε και φουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους
3: να επιπλέουν.
4: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας λοιπόν. Παρασκευή και στους καινούργιους τώρα που μπήκαν στην παρέα μας και συνεχίζουμε να βουλιάζουμε. Ολοταχώς προς τον Πάτο πηγαίνουμε. Οπότε, όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Δεν θα σας κρίνει κανένας. Ακόμη και αν θέλετε μόνο να ακούσετε, να μην συμμετέχετε, μέσα από το 6937-949-949 είστε καλοδεχούμενοι. Εδώ δεν πολεμάμε το πώς έχουμε ξυπνήσει. Το αποδεχόμαστε και χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Είναι η στιγμή για το θέμα ημέρας. Όμως έχει πυροδοτηθεί ένα προηγούμενο. Να το έχουμε πάρα. Αλλά και όποιος θέλει μιλάει.
1: Ωραία.
2: Έχουμε πει πόσο δύσκολα είναι τα ραντεβού.
1: Ναι, ισχύει.
2: Γιατί ο καθένας έχει τα βιώματά του, τα θέματά του, ή επίκτητα, ή κάποιες δύσκολες, άσχημες, καλές εμπειρίες που θέλει να βρει καλύτερες ή αντάξιες. Τέλος πάντων, από μία ηλικία και μετά είναι δύσκολο να βγεις στην αρένα.
1: Και τα ματσαρίσματα είναι δύσκολα.
6: Μας βλέπεις ότι δεν είμαστε και πολύ ένθερμοι εμείς οι δύο.
2: Δεν είστε.
6: Ναι, γιατί έχουμε καιρό να κάνουμε τέτοιο
2: ραντεβού
6: τώρα.
1: Ναι, αλλά έχουμε φίλους που ξέρουμε ότι έχει πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολία στο ραντεβού. Και επίσης πάνω σε αυτό ήθελα να πω στο Δημήτρη ότι αν ας πούμε δεν είναι προξενιό το να εγώ να ξέρω μια κοπέλα να έχει τύχει τώρα να την γνωρίζω και να είναι φίλη μου που να γνωρίζω επειδή τους γνωρίζω και τους δύο ότι ταιριάζουν.
6: Προξενιό είναι αυτό. Ερωτισμός
1: δεν είναι προξενιό, ρε φίλε.
2: Ναι, αλλά πρέπει
1: να τους φέρω κοντά αφού η ζωή δεν τους έχει φέρει.
2: Κάνεις το λεγόμενο lobbying. Δηλαδή okay. Κάποιος παρέχει κάτι, κάποιες φορές χρειάζεται κάτι. Και τους ενώνεις. Τέλος πάντων, σημασία έχει όμως να. Υπάρχει και χημεία σεξουαλική. Δεν είναι μόνο να τικάρεις τα κουτάκια. Τέλος πάντων, λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
1: Πανέτοιμοι.
6: Γνωμούλα.
1: Ανοίξει βαρύ θέμα τώρα.
2: Πολύ βαρύ.
6: Σοβαρεύτηκες.
2: Πολύ βαρύ. Δεν θα το πάω από εδώ και από εκεί, γιατί ήδη μιλήσαμε και για το άλλο θέμα. Εσείς ό,τι θέλετε, σε ό,τι θέλετε συμμετέχετε. Τσακώθηκα με τον αδερφό μου, την αδερφή μου, για τα κληρονομικά.
1: Απαράδεκτο.
2: Δεν είναι χειρό. Κοίταξε, εσύ τα λες θεωρητικά.
6: Κατευθείαν.
2: Ναι, το θέμα είναι.
1: Συγγνώμη,
2: και πρακτικά.
1: Απαράδεκτο.
2: Πρακτικά.
1: Εντάξει, άποψη.
6: Είναι πολύ σύνηθες να συμβαίνει.
2: Πολλές είναι το πιο σύνηθες. Εδώ έχω δει να συνεταιρίζονται αδερφές και να πηγαίνουν μαζί να φτιάχνουν μια εταιρεία και αργά ή γρήγορα να τσακώνονται και να διαλύεται και η εταιρεία και τα πάντα. Το λέει μάλιστα, το λένε και οι συμβολιογράφοι όταν πας να κάνεις τέτοια πράγματα ότι είστε σίγουροι, είστε σίγουρες.
6: Και καλά κάνουν.
2: Πολλές φορές να ξέρετε ότι τσακώνονται τα αδέρφια, όχι. Και τέτοιες περιπτώσεις θέλω να μας πείτε στο 6937-949-949. Όχι για το σπίτι αυτό καθ' αυτό ή για το ένα χωράφι.
1: Αλλά
2: για την πρόθεση.
1: Ναι,
2: να σε. Όχι να σε κοροϊδέψει.
1: Να σε αδικήσει.
2: Να βγύπνε.
1: Ναι,
6: πρόσεχε.
2: Όχι, για το ότι δεν τον νοιάζει, δεν την νοιάζει να σε αδικήσει ή για την πρόθεση να βγει πιο ωφελημένη. Και λες, γιατί είμαι, εγώ τι είμαι.
6: Λοιπόν,
2: και
6: θες εσύ να βγει πιο ωφελημένη. Η γνώμη μου πάνω σε αυτό είναι ότι περισσότερη μεγαλύτερη ευθύνη έχουν οι γονείς, παιδιά.
1: Ναι.
6: Οι γονείς δεν κάνουν ξεκάθαρη την κατάσταση από την αρχή, συνήθως. Αν υπάρχουν οι γονείς, έτσι. Που και αφήνουν τη δυνατότητα να κάνεις δεύτερες σκέψεις. Ναι. Αν οι γονείς είναι από την αρχή απόλυτοι, ξέρεις κι εσύ τι σου ανήκει.
2: Υπάρχουν και περιπτώσεις που λένε δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Και μετά όταν βλέπει ότι ο άλλος τα παίρνει, τότε αρχίζει και τον νοιάζει.
6: Α, αυτό είναι άλλο.
1: Περίμενε, επίσης. Γιατί είναι και η κατηγορία βάζουν λόγια. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουν γίνει μεγάλη τσακωμή και έχουν χαλάσει σχέσεις σε οικογένεια, υπάρχουν και οι σύζυγοι που έχουν μεγάλο λόγο.
2: Η νύφη,
1: ο γαμπρός και τα λοιπά. Δηλαδή έρχομαι εγώ και σου λέω, Δημήτρη, είμαστε μαζί, έτσι τα έχουμε και είμαστε παντρεμένοι. Και σου λέω, αδερφός σου όμως, γιατί να το πάρει αυτό. Εσύ έπρεπε να το πάρεις αυτό, ο αδερφός σου έχει πάρει εκείνο. Και σου μαυρίζει δηλαδή την ψυχή, σου βάζει τη σπιουμιά.
6: Το μικρόβιο σου βάζει και σκέφτεσαι, ενώ εσύ μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν το έχεις σκεφτεί.
2: Αυτό. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, έχετε τέτοιες περιπτώσεις, ζείτε τέτοιες περιπτώσεις, έχετε βιώσει τέτοιες περιπτώσεις, ήσασταν καλά με τα αδέρφια σας και αργά ή γρήγορα τσακωθήκατε για περιουσιακά. 6937-949-949 στο Viber.

0: γνωμούλα.
1: Ναι, γνωμούλα. Όχι, το πάτησα. Θες πάλι, πάμε. Ναι.
2: Γνωμούλα.
0: Πολύ γνωμούλα έχει.
3: Να πούμε, τα χίλια ήταν η πρώτη εκτέλεση Δημήτρης Κόκοτας. Τώρα Νίκος Απέργης. Ναι. Λοιπόν, 6-9-37-9-49-9-49. Η συζήτηση έχει φουντώσει γιατί κάθε σπίτι έχει και τα δικά του. Πριν δώσω το λόγο στα ναυάγια μας, τους αγαπημένους μας ακροατές, που τώρα έχουν πάρει φωτιά τα κινητά και το Viber, θα θέσω, επειδή προφανώς όπως καταλαβαίνετε ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας στο διάλειμμα, δύο παράγοντες που τέθηκαν. Ο πρώτος είναι ότι πάντα οι γονείς έχουν μια μικρή αδυναμία, όχι με την έννοια ότι αγαπούν περισσότερο κάποιο παιδί, αλλά νιώθουν ότι κάποιο παιδί είναι λίγο πιο αδύναμο στην κοινωνία.
1: Ναι.
3: Ή το άλλο ότι είναι λίγο πιο δυνατό και ότι είναι λίγο προκομμένο, πιο προκομμένο και θα τα καταφέρει. Οπότε δίνουν ένα παραπάνω εφόδιο, συγγνώμη, σε εκείνα τα παιδιά που ξέρουν ότι είναι λίγο πιο αδύναμα.
0: Ναι.
3: Αυτό όμως είναι μια συζήτηση. Δηλαδή, ποιος είναι ο αδύναμος και στην τελική, γιατί και ο δυνατός δεν γεννήθηκε δυνατός.
1: Όχι, κουράστηκε.
3: Πάλεψε
1: για να πράγματα.
3: Ακριβώς. Και σου λέει, εγώ δεν θα αποζημιωθώ γιατί που κουράστηκα. Ο άλλος στην τελική δεν κουράστηκε. Και το δεύτερο που τέθηκε από τη Μαρία που ήρθε εδώ, τη φίλη μας στη Γεωργία, είναι ότι ο γονιός αγαπάει τα παιδιά του και ξέρει. Εμείς λέει, ούτε ρωτάμε, ούτε θέλουμε να μάθουμε. Εμπιστευόμαστε τον μπαμπά μας ότι αυτός θα τα μοιράσει και στην τελική δικά του είναι, αυτός τα έκανε όπου θέλει να τα δώσει.
0: Εντάξει, φυσικά καταλαβαίνουμε ότι γίνονται και άλλα πράγματα, όπως μας ακούει.
1: Και γίνονται και αδικίες και γύρω-γύρω. Πάμε. Η Έλενα έχει στείλει ένα μήνυμα τώρα. Λέει, εμείς δόξα τω Θεώ δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Δεν υπήρχε ιδιαίτερη περιουσία και ο μπαμπάς μας είχε αφήσει μια χειρόγραφη διαθήκη και ένα γράμμα που μέσα σε αυτό ουσιαστικά περιλάμβανε συμβουλές. Τα υπόλοιπα ήταν ξεκάθαρα. Μέχρι και το ότι όποιος πάρει το αυτοκίνητο θα πρέπει να εξυπηρετεί τη μητέρα του σε ό,τι χρειαστεί.
0: Αχ, μωρογλυκούλης.
3: Βέβαια, οι συμβουλές είναι λίγο αυλαβείς. Όταν
1: δεν το θέλω το αυτοκίνητο.
3: Το θέμα είναι τα λεφτά.
1: Δεν το πάρω, κράτο
0: μου. Συγγνώμη.
1: Ποια συγκίνηση. Δεν το θέλω το αυτοκίνητο με να πρέπει να κάνω το ταξιτζί.
3: Εντάξει, να βοηθήσει τη μητέρα του. Δηλαδή στην κυρία Λόλα δεν θα την πήγαινε.
1: Βεβαίως, αλλά όποτε μπορώ, όχι πάντα.
3: Οπότε χρειάζεται, ρε Βασίλη.
1: Να το πάρει και η αδερφή μου, τι είναι. Εγώ γιατί δεν πηγαίνω τη Λόλα πέρα, θα πέρα στο σούπερ μάρκετ.
3: Γλούτων τρέχουν να αρπάξουν τη Λόλα.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Ήταν φανταστικό πως δεν περίπτωνε.
1: Δεν το θέλω.
3: Πάμε στο μήνυμα των ακροατών.
0: Ναι, λοιπόν, πράγματι απαράδεκτο να τσακώνονται για τα κληρονομικά τα αδέλφια. Δυστυχώς όμως συμβαίνει πολύ στη δική μας κοινωνία. Ως σύζυγος δικηγόρου, το γνωρίζω καλά, συμφωνώ με τον Βασίλειο ότι φταίνει οι γονείς. Έχει δίκιο και η Αθηνά όμως ότι βάζουν λόγια οι σύζυγοι. Αλλά αυτός που τα ακούει δεν ξέρει να πει, εσύ κοίτα τα δικά σου. Α, αυτός που ακούει τα λόγια από τον σύντροφο. Ευτυχώς λέει, στη δική μου οικογένεια δεν το έχω ζήσει, αλλά και εγώ ως γονιός ό,τι έχω το έχω μοιράσει στις δύο μου κόρες. Διότι και τα μισά-μισά που άφηναν οι παλιοί πάλι πρόβλημα δημιουργούν.
3: Όλα καλά τα βρίσκεται. Κάνα περιστατικό έχουμε, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Ωραία όλα αυτά όταν δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, αλλά όταν μπορεί να λύσει το οικονομικό πρόβλημα ενός παιδιού, το να του αφήσει ο γονιός κάτι, ενώ ο αδερφός ή η αδερφή δεν το έχει αυτό το πρόβλημα, τότε όπως καταλαβαίνετε υπάρχει το αίσθημα του αδίκου, υπάρχει άδικο εδώ.
0: Ναι.
3: Δηλαδή αν εγώ τώρα έχω πρόβλημα και ο Βασίλης είναι ο αδερφός μου και δεν έχει αυτό το πρόβλημα και αφήσει το σπίτι στο Βασίλη, ενώ εμένα μπορεί να μου λύσει το οικονομικό πρόβλημα, δεν τα βρίσκω να το σου
1: πω. Εγώ πήρα το σωρόδινο
3: που μου τα λέτε.
1: Εγώ πήρα το αυτοκίνητο.
0: Και έχει να τρέχει από εδώ και από εκεί. Κάτσε, ρε.
1: Φάρεσε το σπίτι.
3: Με το αυτοκίνητο και δεν πήγαινε τη Λόλα από εδώ και από εκεί. Δεν παίρνω εγώ γιατί φέρω τη Λόλα.
1: Όχι.
3: Γιατί όχι.
0: Ωραία, χαρά η Λόλα με στην Πόρσε.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

0: Πες τα ρε Αντώνη. Πολύ επιτυχημένη και χωρίς άγχος πια την απόλαυσε την συναυλία του στην Κύπρο.
1: Mm-hmm. Ναι, είναι 30 χρόνια πόρια.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, εδώ είμαστε, ρυθμός 949, Αθηνά Φαλίδου, Βασίλης Φορτούνης, Αλέξανδρος Βλάχα Δάμης και εσείς. Δεν χάνω άλλο χρόνο. Πάμε στα μηνύματα. 6937 949 949. Θα σας πω και εγώ δύο περιστατικά, αλλά προέχουν τα ναυάγια.
1: Η Έμι λοιπόν λέει, όχι ρε παιδιά να τσακωθούμε τώρα για περιουσίες. Εμείς είμαστε
0: ανώτεροι. Δεν με παρατάτε με ωραία όλοι εδώ μέσα.
1: Περίμενε να ακούσετε.
0: Όλοι είστε υπεράνου και όλοι έχουν δει και τα παιδιά και για όνομα του Θεού και τα μοιράζουν οι γονείς.
1: Δηλαδή
0: σε άλλη χώρα ζείτε.
1: Επειδή λέει δεν έχουμε περιουσιακά να μοιράσουμε. Λέει αλλιώς λέει θα πιανόμαστε να βάλουμε
2: βαλίτσες.
3: Η Σοφία
0: την αποπήρα την.
3: Είναι συμβολιογράφος, ο βοηθός συμβολιογράφου. Λέει παιδιά ας χαρούν οι γονείς ότι απέκτησαν γιατί το τι ζούμε καθημερινά δεν λέγεται. Αδέρφια να τσακώνονται και να μην μιλάνε μεταξύ τους. Γονείς να πεθαίνουν και τις πρώτες μέρες να παίρνουν αμέσως στα παιδιά τηλέφωνο τον συμβολιογράφο για να δουν τι δικαιούται από την περιουσία. Άλλοι χτίζουν λέει με κόπο και άλλοι χαίρονται τους κόπους των προηγουμένων. Έτσι σας φιλώ, καλό που σου κου.
1: Δεν έχει άδικο.
0: Να πω κάτι στους συμβολιογράφους που μας ακούνε καλημέρα σας. Μπορούμε να κάπως να επισπέσουμε αυτό που όταν κάνουμε μια πράξη μας τα διαβάζετε όλα από την αρχή μέχρι το τέλος και καθόμαστε εκεί και ακούμε 4-5-10 σελίδες.
3: Είναι υποχρεωτικό η διαδικασία. Είναι υποχρεωτική.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά που τρέπεσαι εσύ τώρα να το λες τέτοια πράγματα.
0: Τράπηκα τώρα. Λοιπόν, ακούστε παιδιά, δύο περιστατικά. Το ένα είναι φίλοι μου που είναι ρε παιδί μου ευκατάστατη οικογένεια. Έπρεπε να μοιράσουν όχι ένα-δύο χωραφάκια.
1: Πολλά.
0: Ξενοδοχεία.
1: Οχ,
3: φτάνει ωραία.
0: Βέβαια,
3: τα ξενοδοχεία.
0: Πρόσεξε. Δεν σας λέω την περιοχή γιατί θα καταλάβετε. Μιλάμε για. Αλλά προσέξτε και στα ξενοδοχεία υπάρχει το καλό το ξενοδοχείο. Το φιλέτο.
1: Το πεντάστερο.
0: Λοιπόν, η οικογένεια τα είχε μοιράσει όλα τα υπόλοιπα, αλλά το φιλέτο, όχι δεν ήταν το πεντάστερο, ήταν η τοποθεσία του.
1: Φιλέτο.
3: Φιλέτο το κάνανε.
0: Φίλε, κλήρο. Παρουσία δικηγόρων και συμβολογράφων. Ναι, το καταλαβαίνετε. Το ρίξανε στην τύχη. Ωστόσο, ο καθένας ήταν εκεί παρόν και με τον εκπρόσωπό του, τον νομικό, για να γίνει κλήρωση. Είναι σαν να λέμε θα παίξουμε σκορ 4. Ή τράβα ένα τραπουλόχαρτο, όποιος τραβήξει το μεγαλύτερο. Και το πήρε φίλοι.
1: Το πήρε φίλοι σου να πάμε. Να πάμε να σε
0: το άλλο έχω σε νησί του Αργοσαρονικού. Πολύ ωραίο σπίτι μπροστά στην παραλία που μπλέξανε τα αδέρφια με τα ξαδέρφια και τελικά παιδιά το σπίτι έμεινε και ρήμωσε. Δεν τα βρίσκανε. Δεν τα βρίσκανε και το σπίτι σάπισε.
4: Μοιάζεις με πλήρη.

0: Θεοδωρίδου και τη Γαρμπή, επιτέλους στο ρυθμό 949. Παιδιά, δεν γίνεται να φύγουμε για διάλειμμα πριν σας διαβάσω αυτό το μήνυμα, γιατί υπάρχει και αυτή η πλευρά. Ο μπαμπάς μου, λέει ο φίλος μας που δεν έχει όνομα, είχε 3 σπίτια από τους γονείς του και είχε ακόμα μία αδερφή που δεν είχε κανένα οικονομικό ζόρι. Ζήτησε λοιπόν αυτή από τους παππούδες να γράψουν και τα 3 σπίτια σε αυτή, με την προϋπόθεση να τους κοιτάξει. Τους παππούδες, έτσι. Τα πήρε τελικά.
1: Και ο αδερφός, δηλαδή ο πατέρας
0: και ο μπαμπάς
1: εκτός.
0: Και ο μπαμπάς εκτός. Οπότε ο μπαμπάς μου, λέει, από τη στεναχώρια του έφυγε. Και οι παππούδες αυτή τη στιγμή είναι στο γυροκομείο, δεν τους κοιτάει. Με συγχύσεις, τα λέει με τα κολόσπιτα. Με συγχύσεις αυτό το θέμα.
2: Κατάλαβες,
1: σε πιάνει το άδικο εκεί.
2: Εκεί είναι άδικο, φίλε. Περίμενε, εκεί είναι μεγάλη αδικία. Εντάξει, δεν λέμε. Λοιπόν, θα πούμε όμως για τη διαμαντή μας σου της ΑΕ που γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας.
1: Εκεί δεν υπάρχει αδικία. Μόνο δικαιοσύνη.
2: Ακριβώς. Και όχι μόνο δικαιοσύνη, και 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους. Και πάντα με την ίδια φροντίδα για τον καταναλωτή, ποιότητα, ποικιλία, χαμηλές τιμές και προσφορές που κάνουν τη διαφορά. Μασού 50 χρόνια μαζί με το βλέμμα στο μέλλον.
0: Επίσης, κάτι νέο έφτασε στην Ελλάδα και όσοι αναζητούν την κοψότητα, τον δυναμισμό και την αρμονία σε κάθε τους επιλογή θα θέλουν να το γνωρίσουν πρώτοι. Λέπας, μια νέα μάρκα αυτοκινήτου του ομίλου Τσέρι, εμπνευσμένη από τον Λεοπάρδαλη και τη φιλοσοφία Leopard Aesthetics, αλλά και από το πάθος για το ξεχωριστό design. Ακολουθήστε λοιπόν τη Λέπας Greece στο Instagram και ανακαλύψτε περισσότερα. Θα πάμε διάλειμμα ή όχι?
1: Επιστρέφουμε με η έκναβαγή, έχουμε και τις κινήσεις και τον καιρό και τα πάντα και τα δικά σας μηνύματα στο 697-949-949 στο Viber για κληρονομικά.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου, που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης, να συνεχίζει να σε προστατεύει ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της, να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Διδώστε μπούλε. Τρυπήστε μπούλε. Σκάψτε μπούλε. Κόψτε μπούλε. Τροχίστε μπούλε. Τρίψτε μπούλε. Βάψτε μπούλε. Καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
4: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά. Ένα M-Sport με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμό αριθμού ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Σούπερ μάρκετ.
5: Μάρκετινγκ.
6: Λογαριασμοί.
5: Ενεργείο.
6: Υγεία.
5: Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
11: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
12: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
13: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
14: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
15: Μαύρη κυκλή. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αμινά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
17: Εδώ είμαστε.
1: είμαστε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 8 και την 16 πρώτα λεπτά, Αθήνα μου.
17: Α, σούπερ. Και θέλω να πω μια ειδική καλημέρα στο φίλο μας τον Οδυσσέα, παιδιά, που έλεγε χθες στην αδελφή μου ότι μας ακούει κάθε μέρα και τραγουδούσε το ρυθμό σε 9, σε
1: 9. Γεια σου, Οδυσσέα.
17: Και στη μανούλα του, τη Δανάη.
1: Γεια σου, ρε Δανάη.
18: Γεια σου, Οδυσσέα.
1: Και τα δύο πολύ ωραία ονόματα.
17: Ναι, ναι.
18: Καλημέρα, έχουμε και από τη Βικτόρια, η οποία στέλνει για το θέμα ημέρας που έχουμε με τα κληρονομικά, πως ο μπαμπάς μου, λέει η Βικτόρια, ο οποίος σήμερα είναι 77 χρόνων.
1: Να ζήσει ο άνθρωπος.
18: Ζωή να έχει. Πριν καμιά δεκαριά χρόνια λοιπόν που έδωσε ένα χαρτί που ήταν η διαθήκη του, κόντεψε να πάθει εγκεφαλικό γιατί νόμιζε ότι ήταν άρρωστος και μας προετοίμαζε για κάτι, ξέρετε τώρα, εμένα και την αδερφή μου. Τελικά μου έδωσε μια απάντηση απλή. Για να μην φαγωθείτε, παιδί μου, όταν έρθει η ώρα, μου είπε.
17: Ορίστε.
18: Συγκινητικά μηνύματα έχουμε μόνο.
17: Ναι.
1: Πολύ. Μπράβο σας. Δεν ξέρω, στον προηγούμενο σταθμό είχαν
18: καφρίλες.
1: Είχαν σκυλιάσει όλοι. Είχανε... Οι μισοί ήταν τσακωμένοι με τα μισά αδέρφια τους.
17: Εδώ διδάσκουν
1: πολιτισμό. Εδώ είναι μπράβο. Πολιτισμένοι είναι. Μπράβο. Λοιπόν, πολιτισμό και τέχνη θα συνεχίζω κι εγώ, γιατί αν θες να σπουδάσεις art and design, μόνο άκτο, παιδιά. Τώρα τι θα λέμε τώρα. Δεν υπάρχει άλλη σχολή στην Ελλάδα. Δεν είναι άκτο.
18: Τέλος.
1: Τελειώσαμε. Έχει και παίζει και open college στον άκτο. Δηλαδή. Δεν χρειάζεται να διαλέξεις, παρακολουθείς υβριδικά δύο απογεύματα στο κάμπους, που είναι και, συγγνώμη, είναι και γαμάτο, και μία ημέρα online με το ίδιο πτυχίο, δεν είναι ότι θα πάρεις υποδιέστερο, ίδιους καθηγητές και ίδια ποιότητα σπουδών, γιατί κάνουν κάτι, σε άλλες περιπτώσεις κάνουν κάτι μαϊμουδιές. Εδώ δεν έχει, εδώ κανονικά με τους καθηγητές που κάνουν όλοι και την ποιότητα σπουδών που, που απολαμβάνουν όλοι. Graphic design, fashion animation, photography, product design και πολλά ακόμη με projects που σε βοηθούν να χτίσεις το πορτφόλιό σου. Τα μαθήματα ξεκινούν 12 Οκτώβρη. Τρέξτε! acto.gr.
19: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
18: Άλλαξε το εξής. Έχει κίνηση στην Κατεχάκη, έχει πολλή κίνηση στην Κηφισία στο ανέβασμά της μέχρι το ύψος του Βαλανδρίου και ψηλότερα. Και το κέντρο έχει δυσκολέψει αρκετά. Η Ελευθερίου Βενιζέλου από την Ηλιούπολη προς τον Καρέ έχει κοκκινήσει. Φιλολάο, Ημιτού, εκεί πέρα στο κέντρο επίσης μποτιλιαρισμένη. Και η Παραλιακή, κυρίως από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Δέλτα Φαλήρου. Αν τώρα έρχεστε στην πόλη και κινήσετε στην Λεωφόρο Αθηνών, θα κολλήσετε μπαίνοντας από την Θηβών, από το ίσως Θηβών μέχρι τα Κτέλ. Υπομονή.
19: Ο καιρός σήμερα.
20: Λοιπόν, άντο μούκας βανάσανα. Άντο μούκας βανάσανα. Δημήτρη, μ' ακούς?
1: Ακούω, ναι.
20: Για να κρατήσουμε την ισορροπία μας, Βασίλη. Κάτω το μέτωπο.
1: Κρυώνω, κρυώνω.
20: Έλα, δεν παίζει ρόλο. Έχει πολλά μποφόρ σήμερα. Θα κρατήσουμε την ισορροπία μας. Θα κάνουμε τη γιόγκα μας κανονικά. Τοπικές νεφώσεις. Θα έχει λίγες βροχούλες στα βόρεια. Το αύριο περισσότερες σε όλη την Αττική. Θα πρέπει να προσέχετε. Η θερμοκρασία θα φτάσει υψηλότερη στους 20 σήμερα. Οπότε δέσατε τη ζακέτα καλά.
1: Πόση ώρα μένουμε εδώ.
20: Πάρε βαθιά εισπνοή να μπει το κύμα μέσα στον πνεύμονα.
1: Έκατσα πάνω στο χέρι μου.
20: Δεν παίζει ρόλο. Βγάλει το χέρι από εκεί. Γιατί το έχεις το χέρι από κάτω?
1: Τι είναι αυτό?
20: Λοιπόν, mountain pose τώρα. Mountain pose, ταντάσανα. Μ' ακούτε? Και βαριά ανάσανα. Ταντάσανα, βαριά ανάσανα. Όπως θα περνάει το πλοίο από πάνω σας τώρα. Και θα σκίζει το μέλλον. Όπως θα περνάει από πάνω σας, κρατηθείτε, σφίξτε διάφραγμα, σφίξτε κοιλιακούς. Έτσι. Περνάει τώρα, το νιώθετε που περνάει.
18: Τώρα θα παίξουμε. Α, σε λίγο θα παίξουμε έκλαμα.
1: Όχι, δεν παίζουμε. Σχολείο είναι. Σε παρακαλώ.

0: Ευχαριστούμε Νίκο, καλύτερα ο Νίκος να τραγουδάει και εμείς να κάνουμε τα πρωινά ναυάγια. Συμφωνείτε συνάδελφοι?
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι. 6-9-37-949-949 στο Viber. Μπράβο. Έχει φουντώσει κουβέντα, παιδιά, το κουβεντολόι που έχει να κάνει με τα κληρονομικά. Πάμε στα ναυάγια, παρακαλώ.
1: Εδώ μια φίλη ότι δεν είναι, παιδιά, λέει, όλα πολιτισμένα. Καλημέρα, ναυαγιά μου, να πω κι εγώ, λέει, τη γνωμούλα μου. Ναι. Όταν πέθανε η γιαγιά μου, ο θείος μου έφτιαξε πλαστή διαθήκη.
0: Τι?
1: Διάλεξε όλα όσα του άρεσαν και στον πατέρα μου έδωσε ξεροκόμματα. Προσπάθησε ο δόλιος να τα αποδείξει, αλλά φυσικά δεν τα κατάφερε και έτσι δεν πήρε σχεδόν τίποτα.
0: Ρε, παιδί μου, πες το, Αθηνά, πες αυτό που είπες. Ω σχόλιο, γιατί είναι πολύ σωστό.
1: Πιο από όλα αυτό.
0: Ότι ρε παιδί μου, αν έχει πάρει την περιουσία με τέτοιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει τύπη. Πώ την απολαμβάνει.
1: Υπάρχουν, έχω συνειδητοποιήσει κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν συνείδηση, παιδιά. Δηλαδή, κάνει αυτό το πράγμα, δικείς έναν άνθρωπο και πέφτει παρόλα αυτά. Τα έχει πάρει έτσι, με τέτοιο βρώμικο τρόπο και πέφτει και κοιμάσαι. Και εμείς λέμε μια καλημέρα σε κάποιον και τη λέμε λίγο πιο στραβή, α πούμε. Εγώ προσωπικά μετά το
2: χάρι. Και το σκέφτεσαι.
1: Ναι, θα τον πάρω τηλέφωνο, του πω εσύ συγγνώμη εκείνη την ώρα. Πώ αυτοί πραγματικά πώς κοιμούνται, ρε παιδιά? Δεν έχουν μέσα τους μία τέτοια.
2: Να μας πούν το μηχανισμό.

0: λες ότι το έπαιξα και υπεράνω και αλλά δεν είχαμε και περιουσία. Αφού δεν είχες περιουσία, τι υπεράνω το έπαιξες. Υπεράνω έχει αξία να το παίξεις όταν υπάρχει περιουσία.
1: Κοίταξε, ήθελα να έχω περιουσία και να σταθώ υπεράνω, αλλά δεν είχαμε. Τι να κάνουμε, ρε
0: παιδί. Αλλά λέω τώρα εδώ ότι υπεράνω στα εύκολα. Υπεράνω στα δύσκολα είναι το θέμα. Πάμε στο Εκναβάγη, παρακαλώ.
2: Σίγουρα! Μάθημα, ξέρεις. Λέει.
3: Φυσικά.
4: Η Εκναβάγη.
0: Λοιπόν, πράγματα που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας και τα έχουμε διδαχθεί, μπορεί να μην θυμάστε καν γιατί, και μάλλον πότε. Όχι επειδή έχετε κάποιο θέμα, αλλά επειδή κάποια μαθήματα πέρασαν και έφυγαν από το σχολείο. Όπως, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη, θυμάστε το μάθημα, παλιά λεγόταν... Βασίλη, γιατί γελάς και έχεις κάτι
5: σχολείο. Γελάω έξω.
0: Α, συγγνώμη. Όχι, λέω ότι μήπως ήρθε κάποιο μάθημα. Πολιτική αγωγή του πολίτου λεγόταν, εμείς το πετύχαμε κοινωνικοπολιτική αγωγή.
5: Η κεκή οικονομία άλλο.
0: Άλλο.
5: Ωραία.
0: Μπράβο, αυτές τις κατηγορίες.
5: Δεν τα ξέρουμε.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία
1: που δεν τα ξέρουμε. Δεν την προλάβαμε.
0: Πάμε λίγο να μιλήσουμε για την πολιτική. Ξέρετε ότι έχει, καταρχάς, από πού προέρχονται αυτές οι λέξεις δεξιά, αριστερά, η δεξιά, η συντηρητική και η αριστερή που είναι υποτίθεται, μάλλον η δεξιά είναι η συντηρητική φιλελεύθερη προς το κέντρο και μετά αριστερή που είναι η πιο ριζοσπαστική.
5: Δεν το γνωρίζουμε. Λοιπόν, απλά κάνουμε υποθέσεις.
1: Ναι.
0: Από τι, για μάντεψε.
5: Κοίταξε τώρα, δεν έχει να κάνει με αριστερό χέρι ή δεξί χέρι, μάλλον έχει να κάνει με θέσεις που καθόμαστε στη Βουλή.
0: Πάρα πολύ σωστά.
5: Ορίστε.
0: Από αρχαιοτά των χρόνων λοιπόν, και όχι μόνο μεταπολιτευτικά, από την αρχαία Ελλάδα, στην Εκκλησία του Δήμου, δεξιά κάθονταν αυτοί που ήθελαν την παραμονή του πολιτεύματος και ενδεχομένως τη βελτίωσή του, και όσο πιο αριστερά πήγαινες, ήθελες να πέσει. Δηλαδή η έξω αριστερή, ναι, αυτό που λέμε δηλαδή, που φτάνει στα όρια πια της αναρχίας, είναι να μην υπάρχει καμία μορφή εξουσίας. Να υπάρχει η αυτοδιάθεση, δηλαδή κανένας να μην μας εξουσιάζει, ο καθένας να κάνει το κομμάτι του εαυτού του.
1: Ναι, υπάρχει και αυτή η
5: αποστολή. Οπότε γι' αυτό λέμε τέρμα αριστερά, τέρμα δεξιά και ό,τι καθεξής.
0: Τέρμα δεξιά είναι η φουλ συντηρητική μέχρι και εθνικόφρονες.
5: Okay.
0: Και τέρμα αριστερά είναι η πλήρης ανατροπή του τι υπάρχει.
1: Και στη μέση?
0: Στη μέση είναι οι πιο μετριοπαθείς, οι σοσιαλιστές που πάνε προς τα αριστερά, ή οι φιλελεύθεροι που είναι πιο κεντροδεξί.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
5: Ούτε δεξιά ούτε αριστερά.
0: Πάμε τώρα να πούμε τι είναι το περίφημο 114. Το ξέρετε?
5: Όχι.
1: Το ακούγαμε που έλεγε σε συστήματα.
0: Η γενιά του 114.
1: 114. Ήταν εσύ.
5: Τι είναι αυτό
0: ακριβώς?
1: Για πες μας.
0: Για πείτε.
1: Μας κάνει σαν σύστημα αριθμός. Εμάς πως είναι, το 4-4-2 ας πούμε.
0: Μπράβο, δηλαδή σύστημα.
1: Σύστημα.
0: Μήπως είναι κάποιο πιν πάλι, Βασίλη?
5: Πιν θα μπορούσε.
1: Νόμι, τι είναι.
5: Τριψήφιος αριθμός τηλεφώνου.
0: Νόμι, πολύ κοντά είναι η Αθηνά.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι ο βασικός νόμος του κράτους?
1: 1-1-4, πρέπει να είναι νόμος αυτό.
0: Το Σύνταγμα.
1: Ναι.
0: Το 1-1-4 λοιπόν με το προηγούμενο Σύνταγμα ήταν το τελευταίο άρθρο. Ξέρετε τι έλεγε?
1: Τι?
0: Ότι αν τεθεί σε κίνδυνο το πολίτευμα ή το Σύνταγμα και τα παραπάνω άρθρα, εσύ έχεις όχι μόνο το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση ως πολίτης να βγεις στο δρόμο και να επιδιώξεις την αποκατάσταση της δημοκρατίας.
1: Okay.
0: Γι' αυτό και ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά, γιατί έδινε το ok να βγεις στο δρόμο και να πολεμήσεις για τα ιδανικά σου. Η γενιά του 114.
1: Δυνατή γενιά.
5: Συγκλονιστικό, ανατρίχιασα.
0: Ναι. Ανατρίχιασα πραγματικά, παντού.
5: Ανατρίχιασα.
0: Έλα μου.
5: Ανατρίχιασα.
0: Γιατί δεν λες την αλήθεια λοιπόν τώρα που σε έπιασα στα μαλακά σου, ότι το αμάξι της κυρίας Λόλας θα την οδηγούσε όπου ήθελε, άμα ήταν το αμάξι που ήθελες.
5: Ακριβώς. Απλά δεν μ' αρέσει αυτό που έχει τώρα.
0: 1-1-4.

0: Ρε παιδί μου, ευχαριστούμε Ρία μου, να είσαι καλά κορίτσι μου. Έχω και το άλλο στο μυαλό μου, ας πούμε. Εγώ είμαι άκληρος σε αυτή τη φάση της ζωής μου. Κάτσε ρε παιδί, θα πω, θα πω τις αλήθειες.
1: Θα είσαι νέος ακόμα.
0: Και τα λαβάδια. Λοιπόν, με το αίμα της ψυχής μου, ανοίγαν το στόμα όταν έπαιζα μουσική και μου ρίχνανε μέσα αλκοόλ. Έβγαλα κύλι κάποια στιγμή από τη δουλειά, μάζεψα 5 δεκάρες.
1: Ναι.
0: Τι να τις, πού να τις πάω τώρα αυτές. Δηλαδή να τις, και πρόσεξε, γιατί
2: κάτι
0: το,
2: έχουμε στο μυαλό μας.
0: Γιατί το λέω Βασίλη, γιατί λέω να βρω ένα, έστω ότι υπάρχει ένα σημαντικό.
2: Είμαστε καλά παιδιά.
0: Έχω στο μυαλό μου κάποιον ας πούμε, ο οποίος, όχι δεν έχω κάποιον εγώ δικό μου, αλλά πες ότι είχα ένα συγγενή που ήτανε, καλά μου φάεις.
1: Ναι.
0: Okay. Και είναι από το πρωί ως το βράδυ, τσιγάρο ποτό ξέρω εγώ,
1: ναι.
0: Και ούτε δουλειά. Και ξαφνικά αυτό του προσγειώνονται. Ξέρω εγώ, αυτά που εγώ μάζεψα με κόπο. Δεν είναι άδικο αυτό.
2: Όσο πρώτος δικαιούχος, νομικά.
0: Όσο μόνος δικαιούχος. Έστω λέω, έτσι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
2: Γράψε τώρα εδώ κάτι πρόχειρο.
0: Για γράψε
1: τη διαθήκη.
0: Στο Βασίλη. Αφήνω.
2: Τον Κούπερ.
0: Όχι τον Κούπερ.
2: Δεν τον αγαπάω.
0: Δεν μπορώ. Τον Κούπερ τον πάρω μαζί μου.
2: Άντε καλέ. Κάτσε περίμενε καλέ. Ναι. Κάτσε γιατί έχουμε τηλέφωνο. Παρακαλώ, ναι.
1: Καλημέρα!
3: Σποντάρας Ταρίφας.
1: Α, καλημέρα,
2: καλημέρα
1: σας.
2: Γεια σας. Γεια σας.
3: Χαιρετώ τα ναυάγια, είστε πολύ καλές, παρακολουθώ. Είμαι εδώ στην... κάθομαι και περιμένω να πούμε εδώ πέρα στην πιάτσα.
1: Ναι.
3: Στο ελληνικό.
1: Α, ωραία, μπράβο.
3: Ναι, ωραία, τα λέτε ωραία, γιατί έχουμε και εμείς να πούμε γκαι και αυτούς τους που είναι φλούι. Έτσι δεν γίνεται, δεν γίνονται παιδιά έτσι, ένα άλλο αλήθειες.
2: Το θέμα μας είναι άλλο, το κληρονομικά.
3: Το θέμα μας είναι τα κληρονομικά, αλλά έτσι κι αλλιώς άμα έχεις κάνει τον πόλη, δεν μπορείς να κάνεις παιδιά, για να, δεν γίνονται τα παιδιά για να μπορείς να κληρονομήσεις.
1: Όχι ρε παιδί, τι φταίει τώρα αυτό για την κληρονομία.
2: Εμένα μου τα λέει, το ταξί το πήρατε, το αγοράσετε ή το κληρονομήσατε.
3: Ποιο λες.
2: Το ταξί.
3: Το ταξί, την οικογένεια πηγαίνει στον άντρα.
2: Ορίστε.
3: Εντάξει, το παιδί.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, δεν κατάλαβα, υπάρχει μια υποτίμηση στη φωνούλα
1: του Αθηνούλα. Γιατί να πάει στον άντρα το ταξί, δεν κατάλαβα.
3: Δεν κατάλαβα, να καθαρίσεις καμιά πατάτα.
1: Εγώ να καθαρίσω πατάτα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και μην μιλάς όταν μιλάνε οι άντρες.
1: Τι ακούω κύριε Φωτάρα.
3: Λοιπόν, τι έλεγα, κληρονομικά τι λέγατε. Ναι, προσέξτε, κληρονομικά για να κάνεις παιδιά πρέπει να είσαι straight. Πρέπει να είσαι λευκός, straight, χριστιανός ορθόδοξος. Δεν υπάρχει άλλη σωτηρία εδώ πέρα τώρα.
1: Δεν
3: θέλετε να κάνετε όλα εισαγγιόμια να πούμε να τα κάνετε ίσωμα.
1: Εγώ ξέρω ότι για να κάνεις παιδιά πρέπει να κάνεις μια συγκεκριμένη πράξη.
3: Δεν σε ρώτησα.
1: Α, εντάξει. Βγήκατε να μας τα πείτε κύριε Φωτάρα.
3: Γι' αυτό είμαι εδώ.
1: Α,
3: λοιπόν, τι έλεγα.
1: Ναι.
3: Έλεγα λοιπόν ότι κληρονομικά το ταξί πηγαίνει στον άντρα. Εγώ είμαι άντρας, εγώ πήρα το ταξί. Πήρα το σπίτι, πήρα το οικόπεδο.
1: Α, όλα τα πήρατε εσείς.
3: Αφού είμαι άντρας.
1: Έχετε αδέλφια.
3: Έχω κορίτσια, δεν είναι αδέρφια αυτά, δεν μετράνε.
1: Α, γι' αυτό τα πήρατε. Λοιπόν, σας αφιερώνουμε
2: το επόμενο τραγούδι.
1: Το τραγούδι το επόμενο που
3: είναι. Βάλε να το δυναμώσω, γιατί έχω να ακούσω πορτοσάλτε μετά.
2: Το παραγγείλατε. Spice Girls.
4: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
5: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
4: Electro Team Marketos.
5: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
5: Electro Team Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
4: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
5: και κινητό 6977 42 10 78.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
4: Κινηθείτε.
5: Προς το συμφέρον σας.
4: Προς το συμφέρον σας.
6: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ. Εμπόριο ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26 7 2610-25150 και 2670-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά. Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
7: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
6: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
8: Δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
4: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
5: Καλώς την.
6: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
5: Πού το κατάλαβες?
6: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
7: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστρο.

0: DTT, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας!
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανε στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Ουγγαρέσι, φουρτούνιδες, αβαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτή.
9: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασιλή, πάτα του.
10: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
11: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
12: Βασίλης Φουρτούνης, ο Μούτσος.
13: Ο Φουρτούνης το σούτι παραστατεί.
14: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και τα ζυγίζω όλα.
15: Πρωινά ναυάγια
16: στο ρυθμό 949.
17: Ξυπνάμε και φουλιάζουμε.
18: Και αφήστε τους άλλους
19: να επιπλέουν. Συνεχίζουν. Α, ναι, ο Τζακ.
20: Έτσι, έτσι.
21: Jack, I'll never let go.
1: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
19: Απόδειξη του τι βαθμό, τι βαθμό είναι το βούλιαγμα, το πόσο πολύ μας γραφίζει ο πάτος, είναι ότι δεν ξέρω ούτε πότε να μπω μετά από ένα μήνα εκπομπής. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 2 Οκτωβρίου με τον Βασίλη, με την Αθηνά και με τον Αλέξανδρο. Είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, τα πρωινά ναυάγια. Και λίγο πριν το μεγάλο τελικό.
22: Κουραστήκαμε. Τον ακούτε λαθανιασμένο για αυτό το λόγο, έτσι.
23: Το προσπαθήσαμε, θα τα δείτε στα social.
19: Για τέτοιο σακί με πατάτες που είμαι εγώ σε αυτό το χορευτικό, δεν έχετε ξαναδεί. Λοιπόν, λίγο πριν το μεγάλο τελικό, γιατί έχουμε γκατσάλιν σήμερα τελικός. Είναι 2-2, δεν το έχουμε στήσει, είναι πραγματικά 2-2 η βαθμολογία τους. Για να δούμε ποιος θα κερδίσει και ποιος θα υποστεί τη δοκιμασία που σκέφτηκα με την ομάδα του ρυθμού 949, τον Αλέξανδρο και τη Βαλέρια, εχθές το απόγευμα. Διαβουλευόμεθα.
23: Ναι, μας αδουλεύατε μέχρι αργά τη νύχτα.
19: Μέχρι αργά τη νύχτα, η δουλειά μου, το αργά είναι 8 η ώρα, βέβαια, αλλά οκ, αυτό.
22: Επειδή βαριέμαι να κάνω διαδικασίες τώρα και τέτοιες challenges, θα κερδίσω για να πάει στην Αθήνα.
19: Να πούμε ότι αν δεν κερδίσει κανείς, έχουμε και την άλλη τη δικλίδα, ότι θα κάνω εγώ μια δοκιμασία για να είναι σωστό, να είμαστε δίκαιοι. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω το εξής. Το πρώτο είναι να πω καλημέρα στο Σταύρο τον Πανταζή, που είναι ο αδερφός του βαφτιστηριού μου, του Γιώργου.
23: Φιλιά.
19: Και μου λέει, νο, ναι, να μου τα δώσεις εμένα τα λεφτά. Όχι, που είμαι φτωχός. Ναι, άκουγε τα βαφτιστήρια. Και τελικά έχω, δεν είμαι άκληρος, όλα τα πνευματικά μου παιδιά. Που είναι ο Γιώργος, είναι ο αδερφός του Σταύρος, είναι ο Μιχάλης, ο αδερφός του Δημήτρης και ο Σπύρος. Βέβαια ο Σπύρος έχει άλλα δύο αδέρφια. Τον Ηρακλή και τη Μελίνα.
23: Πάντως αν σε θυμάσαι
22: το όνομα τώρα.
23: Εγώ τώρα πια δεν έχω νονούς και μπορείς να με ξαναβαφτίσει άμα θέλεις.
19: Ναι. Το έκανα για κάπου
23: σηκώνα.
19: Λοιπόν, δεν ξέρω τι, πότε θα σε βαφτίσω. Ξέρω ότι για το γλέντι των βαφτισιών θα πάμε στο Χριστάρα.
23: Αυτό είναι.
19: Λοιπόν, εχθές μίλησα με τον Χριστάρα, ο οποίος μου είπε, παιδιά, ότι το. Τώρα δεν είναι μεταξύ μας. Το κρασί, πάνε και παίρνουν μόνο κρασί. Φαντάσου πόσο απίστευτο είναι. Τσεκάρετε το. Το λευκό και το ροζέ είναι φανταστικό. Τέτοιο λευκό δεν έχει ξαναβγεί. Και εγώ σας το λέω που με πιάνουν καούρες. Σταματάω για το αλκοόλ γιατί απαγορεύεται και σας λέω για το φαγητό του Χριστάρα που είναι για να το κάνεις μόστρα, να το κάνεις φιγούρα. Τώρα που έρχονται και γιορτές, Αγίου Δημητρίου έρχεται. Έρχονται ρε παιδί μου διάφορες γιορτές, τέλος πάντων του Αγίου Σπυρίδωνος, του Αγίας Άνης. Να πάτε να τραπεζώσετε φίλους ή για επαγγελματικά δείπνα. Παιδιά, είναι, το έχει κάνει ανακαίνιση στο μαγαζί, αλλά το φαγητό θα σας μνημονεύουν. Θα λένε εκεί που μας πήγε ο Δημήτρης, εκεί που μας πήγε η Αθηνά, εκεί που μας πήγε ο Βασίλης. Με το γύρο στα κάρβουνα, με τις μπριζόλες, τις παλομπριζόλες, τις μοσχαρίσες, τις χοιρινές, με τις θυροκαυτερές, με τα καυτερά, με τις πιπεριές, τα σουμπλακάκια. 60 ευρώ να φας να ντερλικώσεις και να κάνεις και φιγούρα στο Χριστάρα. Χριστάρας μεταμόρφωση, γιατί μου στέλνετε μετά που. Μεταμόρφωση. Ουγγαρέζος, εκεί, παιδιά, είναι approved από Ουγγαρέζο αυτό.
23: Και εσείς θα πάρετε το τραπέζι αξίας 60 ευρώ που θα φάτε πολύ καλά στο Χριστάρα, αρκεί να γράψετε ένα ποίημα.
19: Με θέμα, μάλλον με θέμα, όχι τίτλο. Με τη λέξη χωράφι.
23: Χωράφι σήμερα.
19: Το χωράφι.
22: Λόγω κληρονομικών.
19: Να είναι δίστιχο, να είναι τρίστιχο, να είναι μια στροφή, να είναι ένα ποίημα ολόκληρο. Απαγγείλτε και πάρτε 60 ευρώ δωρεάν. Παιδιά, θα με θυμηθείτε. Και δεν σας είπα καν για τη σκεπαστή και τα τυλιχτά. Αυτά τα βρίσκεις κι αλλού. Όχι σε αυτή την ποιότητα. Αλλά σας λέω, κρέατα και ψήσιμο και μαριναρίσματα δεν θα ξανά έχετε φάει το πράγμα.
22: Γράψτε ποίημα με τη λέξη χωράφι και περιμένουμε να οργώσουμε τώρα μαζί. Καταλάβατε.

0: στο γνενιδιά της ό,τι πιο όμορφο. Νούμερο 1 στο top 30 της Μαντούς Γαστεράτου, σωστά?
1: Βέβαια, στο star 30 του ρυθμού 949.
0: Μπράβο ρε Βασίλη.
1: Το προηγούμενο Σάββατο.
0: Και ξεκινήσαμε.
1: Και ξεκινήσαμε,
0: ναι. Όμορφα. Λοιπόν, Αθηνά, κάνουν διατάσεις. Θέλω να σας πω ότι είναι ο τελικός μας. Η δοκιμασία είναι εδώ. Το τμήμα marketing είναι εδώ με, με το φάκελο της δοκιμασίας. Θέλω να σας πω ότι τόσο το Ούγκα Challenge το σημερινό είναι αντάξιο τελικού. Δεν είναι απλό. Δεν είναι εξοργονισιά από κάπα. Όσο και η δοκιμασία δεν είναι κάτι που θα λερωθείτε. Είναι ήπια, είναι okay.
1: Για να μην αγχώνομαι και δεν αποδίδω. Τώρα ας πούμε να έχω ένα σφίξιμο. Δεν θα αποδώσω.
2: Εγώ είχα τα βγάζω στο κεφάλι, αγάπη μου. Πόσο να
0: είμαι. Αγάπη.
2: Λοιπόν,
0: είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Ούγκα Challenge.
1: Ωχ, ρε παιδιά, πήρε ύφος, να ξέρετε.
2: Σηκώνει μανίκια,
1: αγαπητοί.
2: Είσαι δηλαδή προκλητικός.
0: Θα σας λέω μικρά ονόματα, θα συμπληρώνετε τα επίθετα, ό,τι θέλετε, αρκεί να είναι τραγουδιστές. Το έχουμε!
2: Τραγικό, περίπου. Ναι, ναι.
0: Γιάννης!
2: Πάριος!
0: Αντώνης!
2: Ρέμος!
1: Περίμενε, συγγνώμη, ωραία, συγνεχίζουμε, ο οποίος προλάβει, ναι.
0: Ναι,
2: τι.
0: Okay, α, δεν το κατάλαβε, εντάξει, εντάξει.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έχω πάρει προβάδισμα. Γιάννης
1: Πάριος. Δώστε.
0: Όχι, όχι, γιατί και χτες έγινε, προχθές δεν έγινε κάτι παρόμοιο.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Δεν το είχε καταλάβει, το ξαναπήγα από την αρχή.
1: Έχεις δίκιο, δεν το κατάλαβα.
0: Μαρία!
2: Φαραντούρη!
0: Ελένη!
2: Φουρέιρα!
0: Δίνω. Ένα-ένα. Ηρεμία.
2: Είδες πως του το δίνει με χαρά.
1: Όχι,
2: ενώ σε όχι. Μένα δεν χαίρεται. Πάμε. Να πει ένα-μηδέν.
0: Πάμε.
2: Ναι.
0: Στέλιος!
1: Διονυσίου.
0: Και οι δύο. Να λέει ο Αλέξανδρος.
3: Ναι.
1: Όχι, πες την αλήθεια. Λες αλήθεια. Έλα, πάμε.
0: Σπύρος!
2: Μπιβίλας.
1: Σπύρος Σαμοήλης. Όχι, ούτε καν. Σπύρος...
0: Σπυράκος. Ναι!
1: Μπράβο ρε Αθηνά.
0: Κώστας!
1: Μαρτάκης.
0: Τι γίνεται?
3: 3-3.
0: 3-3, ε.
1: Στα πόσα είναι?
2: Πάμε στα 10.
1: Στα 5.
2: Στα 10.
1: Όχι, θα αργήσουμε πολύ, βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Ναι.
0: Ειρήνη!
2: Μερκούρη.
1: Πρώτος.
0: Να πάρει.
1: 4 εγώ. Αχ, ένα.
0: Περικλής!
1: Ποδηλάτος. Περικλής Στεργιανούδης.
0: Ναι!
2: Ποιος είναι ο Περικλής Στεργιανούδης?
0: Ο νικητής του τρίτου Famous Fame.
2: Ποιος είναι ο Περικλής Στεργιανούδης?
0: Νικητής.
1: Θες να ακούσεις τραγούδι του?
2: Είναι τραγουδιστής ο Περικλής Στεργιανούδης.
1: Κέρδισα. Ευχαριστώ.
0: Όχι, δεν κέρδισες, έχουμε ακόμη λίγο.
1: Στο 5 είμαστε, παιδιά, πήγα 5.
0: Σταύρος!
1: Σταύρος Τσαρχάκος, ξέρω εγώ.
2: Τώρα συνεχίζουμε αλήθεια.
0: Ναι, τι έπαθες, ξενέρωσες.
2: Ναι, τώρα Περικλής Στεργιανούδης.
1: Κέρδισα ρε παιδιά, να είστε δίκαιοι.
2: Μα είναι δυνατόν να μας πεις Περικλής? Υπάρχει ο Χρήστος. Υπάρχει δηλαδή. Τι Περικλής, είναι δύσκολο.
1: Συγγνώμη που έχω γνώσεις, Αθηνά. Συγγνώμη που έχω και μουσικές γνώσεις.
2: Μπορείς να μου εξηγήσεις, γιατί εγώ δεν τον θυμάμαι τον κύριο Στεργιανούδη.
1: Έψαχνα να βρω ένα Περικλή. Υπάρχει Περικλής Στεργιανούδης. Αυτός που είχε νικήσει το Same Story 2, νομίζω.
2: Είναι τραγουδιστής πια ο άνθρωπος αυτός. Ασχολείται με το τραγούδι. Δηλαδή. Α,
1: συγγνώμη, είπαμε ενεργεία, παρατεία.
2: Λέμε τραγουδιστές. Είναι τραγουδιστής. Ασχολείται. Θέλω να πω.
1: Καταρχάς έχει τραγουδάρα. Περίμενε. Να ακούσω, άκου λίγο.
2: Μίλα, τοποθετήσου.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι σωστό.
4: Μου αρκώτησα, ξανά σου τηλεφώνησα, για να δω να σε πάρω αυτό.
1: Γεια σου ρε Περικλή.
0: Άρα Περικλή, μας λείπεις.
2: Ήτανε μια πολύ καλή εμπειρία.
0: Λείπει ο Περικλής.
2: Ήτανε μια συνεργασία την οποία θα θυμάμαι.
0: Ωραία, θέλετε να πάμε ένα γρήγορο γύρο?
1: Γιατί ρε παιδιά, κέρδισε, τι μου λέτε τώρα, σε ρε βάζ.
0: Ότι κέρδισε, κέρδισε.
2: Δεν γίνεται ρε φίλε.
1: Φυλάκια. Ερχόμαστε με τη δοκιμασία.
2: Το στείνετε. Δεν ξέρω τι κάνει.
1: Μα τι είναι μπροστά σου.
2: Μα είναι μια Περικλή. Σου ήρθε Στεργιανού.
1: Γιατί τα είχα γραμμένα. Ορκίζουμε λόγω τιμή.
0: Αυτή είναι τα είχα γραμμένα. Από το μυαλό μου τα έλεγα τα ονόματα.
1: Και είχε κολλήσει μάλιστα. Το Σταύρος. Τι Σταύρος υπάρχει?
0: Ναι, είπα τα δύσκολα.
1: Λοιπόν, τα λέμε. Σε λίγο.

0: βαρύ το κλίμα.
1: Εμένα η ζωή μου δείχνει πάντα το σκληρό τους πρόσωπο.
0: Είναι βαρύ το κλίμα.
2: Ο Βασίλης τραγουδά.
1: Έχω συνηθίσει αγάπη μου τα χαστούκια της ζωής. Τα έχω συνηθίσει.
0: Ναι, μήπως κερδίζεις αλλού όμως, Αθηνά μου.
1: Κερδίζω αλλού, η αλήθεια είναι αυτή. Κάποια στιγμή θα μάθω που, αλλά...
0: Η Αθηνά ζήτησε συγγνώμη. Βασικά, για ένα πράγμα δεν αρνείται να ζητήσει συγγνώμη, που δεν γνώριζε τον Περικλή Δαργιανό.
1: Όχι, γιατί στο Fame Story ήμουν πάρα πολύ μικρή και έκανα αυτό που έπρεπε. Δεν έβλεπα Fame Story.
3: Είναι δισκογραφημένο. Έλληνα τραγουδιστή,
0: έκανε.
1: Αυτά που έπρεπε. Μελετούσα, δεν έβλεπα τηλεόραση εγώ σε αυτή την ηλικία. Μάλιστα. Πότε ήταν αυτό το Fame Story? Εγώ να ήμουν 6 χρονών, 7.
0: Αλέξανδρε, βρες λίγο πότε ήταν το Fame Story που κέρδισε το
3: Fame. Τι εξευτελιστική δοκιμασία θα κάνει σήμερα η Αθηνά
0: πάλι. Είναι, πολύ, είναι πιο ήπια, ευτυχώ.
1: Είδε που είναι εριστικό.
0: Είδε
1: που είναι προκλητικό. Όχι, γιατί μου έχει βγάλει εμένα το όνομα. Κατάλαβες.
0: Εσύ δεν ξέρεις να χάνεις. Αλλά ο Βασίλης δεν ξέρει να κερδίζει.
1: Έλα, ρε, γιατί είναι ηλιακός αγάπη μου και δεν ξέρει να κερδίζει.
0: Ο Αλέξανδρος.
4: Το Fame Story 3 σεζόν 4-5.
1: Τι 4-5.
0: Τι 4-5.
1: Λοιπόν, 4-5 ήμουν πολύ μικρή. Ναι.
0: Αλλά δεν μας λέει και πόσο ήσουν.
1: Το
0: είδες όλο σου του βάρη. Όλο σου του βάρη.
1: Πόσα χρόνια ήταν πριν.
3: Θα ανοίξουμε το φάκελο.
0: 22 χρόνια.
1: Πριν από 22 χρόνια λοιπόν εγώ ήμουνα 3 χρονών.
3: Δημήτρη, θες να πας στην άλλη δουλειά ή δεν θες?
0: Παρακαλώ, ναι, οι φίλοι, το φάκελο παρακαλώ.
1: Αθέ μου, είμαι πολύ αγχωμένη.
0: Τέταρτο Ούγκα Challenge.
1: Δεν θέλω να ξανασπάω αντικείμενα στο κουτελό μου.
0: Να ξέρετε ότι παραμονεύει ο Αλέξανδρος Λαχαδάμης στο Viber για να στέλνετε και εσείς τις δοκιμασίες που θέλετε να υποστούν οι διαγωνιζόμενοι. Καθάρισμα τζαμιών.
3: Ναι, τι ωραία.
1: Λοιπόν, ντροπή σας που είχατε μια δουλειά να κάνετε και μου την πασάρατε.
0: Κάτσε, περίμενε. Όπως είπα και στη Βαλέρια εχθές, παίζει να μάθει και καράτε. Καθαρίζοντας. Wax on, wax off.
1: Ποιος καθαρίζει τα τζάμια κανονικά και μου πάσα
3: να κάνω το καθαρίζει.
0: Άκου, επειδή είναι και λίγο, ο όμιλος είναι σύγχρονος και υπάρχει πολύ τζαμαρία, θα περιοριστείς στις τζαμαρίες του Easy και του Ρυθμού.
1: Όχι, αγαπώ, το κάνω
3: και το σπιτιού μου.
1: Και
3: το σπιτιού μου. Παιδιά, ελάτε και στα Πετράλωνα όμως, μισό λεπτό.
1: Τι λες καλέ, σιγά να μην βγω και στην Κηφισία, θα καθαρίζω το παρμπρίζ.
3: Λοιπόν.
1: Εδώ τι κάνω.
3: Λοιπόν, θα ξεκινήσει τώρα ο Νέρ.
0: Ναι, πάμε.
3: Λοιπόν, πάρε το ξεσκονόπανο, τι είναι αυτό το...
0: Όχι, έχουμε φέρει σύνεργα, έχουμε φέρει καθαριστικό τζαμιών, έχουμε φέρει το χαρτί, δεν ξέρω, η Βαλέρια θα...

0: συγκεκριμένο τραγούδι είχε παρουσιαστεί πρώτη φορά στα Mad Video Music Awards. Να, μια πληροφορία που δεν ξέρατε ότι χρειάζεστε. Εδώ είμαστε λοιπόν και έχω. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις τον καφέ, όχι μόνο που γουστάρεις, αλλά και που σου αξίζει. Είναι ο καφές μια ευχάριστη από τις ευχάριστες στιγμές της καθημερινότητάς σου. Θέλεις να μάθεις γιατί ο ύλη. Τι κάνει τον ύλη μοναδικό?
1: Ναι.
0: Έλα στο ύλη Cube, σε ευχαριστώ. Έλα στο ύλη Cube στην πλατεία Συντάγματος Βασίλη και εσύ στην Αθήνα 1 και 2 Οκτωβρίου, 8 με 6, 8 το πρωί με 6 το απόγευμα. Και ζήσε, σήμερα δηλαδή έτσι, μέχρι τις 6 το απόγευμα και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που ξυπνά όλες τις αισθήσεις. Ύλη, why we make it?
2: Αθηνά, εσύ διαβάζει που έχεις χάσει την προηγούμενη δοκιμασία.
3: Λοιπόν, Mr. Grand και Special Selection. Δεν πειράζει αν έχω χάσει. Οι φίλοι μου στο Μασούτι ξέρουν και με αγκαλιάζουν κάθε φορά. Και όταν μπαίνω μέσα με κερνάνε τυράκια και αλαντικάκια, άμα θες να ξέρεις. Λοιπόν, με ποιοτικές πρωτεσίλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια, περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή Μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνης κάθε μέρα. Και πάμε σε διαφημίσεις, γιατί με το Φορτούν θα τσακωθούμε σήμερα. Είναι πολύ προκλητικός. Θα βλέπετε τι.
4: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με μινισπάσμ. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινισπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Καλώς την.
7: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
6: Πού το κατάλαβες?
7: Βλέπω. Νέα ακουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου, μη στο ματιάσω.
8: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, αλήθεια τώρα πες. Φτάνουμε.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
9: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
11: Πολτρώνες σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
12: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
14: Euphoria! The Pit!
13: Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
15: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολύ βραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
16: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
17: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
18: Πρωινά Λαφάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
19: Ρυθμός 949.
20: Εδώ είμαστε, η δοκιμασία έγινε και διεκπεραιώθη με επιτυχία. Χειροκρότημα.
21: Ναι, καλή μόνο, αν δεν ξέρουμε να καθαρίσουμε και τα τζάμια σωστά.
20: Όχι, εγώ σε παραδέχομαι.
22: Πολύ ωραία τα
20: Εγώ δεν ξέρω να καθαρίσουμε τα τζάμια σωστά. Παρόλο όχι. Που είμαι και εργένης και έχω προσπαθήσει. Πάντα κάτι μια θολούρα την αφήνω.
21: Α, όχι.
20: Πάντως στείλανε πάρε, συνεχίζουν και στέλνουν οι ακροατές μας τα ναυάγια. Είναι πολύ υποστηρικτικοί μαζί σου.
22: Αθηνούλα μη μασάς. Άντε να στα πω γιατί έλεγες ότι δεν τα διαβάζω. Αθηνούλα μη μασάς ο ένας.
21: Ναι.
22: Ούτε εγώ τον ήξερα τον Περικλή, εννοεί ο άλλος. Και επίσης, καλημέρα παιδιά, το χειρότερο. Πάλι το δώσατε άδικα στο Βασίλη.
21: Ναι.
22: Το σκορ ήταν 4-3 και το κάνατε 3-3. Πότε έγινε αυτό?
21: Λοιπόν,
22: πότε
21: έγινε μες την εβδομάδα. Ναι. Πρώτον, σε ευχαριστούμε που ακούς πρωινά Ναυάγια. Δεύτερον, σε ευχαριστώ γιατί το πέβα το δικαίωμα.
22: Ναι, καλά, εντάξει.
21: Το δίκαιο πάντα το κερδίζει, αδέρφια.
20: Λοιπόν, ακούστε, το δίκαιο κερδίζει και στη Vodafone. Γιατί αν χαλάσει οτιδήποτε, σπάσει η οθόνη του κινητού σου ή οτιδήποτε, μην ανησυχείς και δεν είναι η ζωή τώρα για τέτοια άγχη. Θα πας στους Vodafone Tech Heroes. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά, όχι μαϊμούδες, από εξειδικευμένους τεχνικούς, ανθρώπους που γνωρίζουν την τέχνη τους, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και σε μία ώρα. Αν δεν χρειαστεί παραπάνω από 48 ώρες και πάνω, σου δίνουν και αντικατάσταση κινητό. Παραλαβή, το καλύτερο, και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Ή στο σπίτι το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση, σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
22: Η Συγκρού είναι κολλημένη στο ανέβασμα, το κατέβασμα της Κατεχάκη επίσης και το αναδικό ρεύμα της Κηφισίας από τη συμβολή με την Κατεχάκη μέχρι ψηλά εδώ το Μαρούσι. Το γνωστό ποτηλιάρισμα που συναντάμε πριν την έξοδο της Αναχαρνών αν είμαστε στο ποτάμι, επίσης υπάρχει και ανεβαίνοντας την Πειραιώς και περνώντας τον Γκάζι, την Τεχνόπολη, θα καθυστερήσουμε μέχρι να φτάσουμε στην πλατεία της Ομονίας. Από το Χαϊδάρι τώρα πηγαίνοντας προς το Σκαραμαγκά έχει τις πρωινές γνωστές καθυστερήσεις της Παρασκευής.
21: Λοιπόν, τώρα παιδιά, Δημήτρη, Βασίλη και Αλέξανδρε, ναι, θέλω και οι ακροατές που μας ακούνε, ναι, θέλω να αυτοσχεδιάσουμε. Θα περάσουμε σε ένα δεύτερο στάδιο στη Γιόνκα, τον αυτοσχεδιασμό. Θέλω να κάνετε τις σακούλες που τις παίρνει ο αέρας. Εντάξει.
20: Ναι.
21: Λοιπόν, αφαιθείτε, αδειάστε από σκέψεις, να είστε άδειες σακούλες θέλω. Άδειες. Άδειες. Και κυρίως ο Φορτούνης θέλει να αδειάσει και να το βάλει ο αέρας. Λοιπόν, ακριβώς. Έχει πάρα πολλά μπουφόρ σήμερα. Θέλω να είστε προσεκτικοί. Επειδή πριν λίγο βγήκα έξω και μου ήρθε μία κιλότα στο κεφάλι να δένετε καλά στα απλωμένα σας τα ρούχα με τριπλά μανταλάκια, γιατί δεν μας στέμε εμείς σε τίποτα να έρχονται τα ρούχα σας πάνω μας. Λοιπόν, θα έχει μια θερμοκρασία σταθερή στους 20-22 βαθμούς και το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο θα έχει και λίγες τοπικές βροχούλες.
22: Η κιλότα ήταν extra large κίτρινη με ροζ λάστιχο?
21: Ήταν η δική σου?
22: Ήταν από χθες από το θέμα που το στέκω. Λάθος παραλήφθη.
20: Λεφωνήστε τώρα 210-6835-722. Ένα στιχάκι θέλουμε. Ποίημα, ό,τι γουστάρετε. Για τα 60 ευρώ κρασί και φαγητό, ψητά, παρέα και καλή διάθεση στο Χριστάρα. Λέση των χαμένων μαπών, θέμα ημέρας, το χωράφι. 210-6835-722 τώρα.

0: στέλνει εδώ πέρα ο Δημήτρης, ο φίλος μου, να πούμε τον αμαξάρα του, λέμε sound system φοβερό για να σας ακούω. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 2 Οκτώβρη Παρασκευή, ήρθε η ώρα παιδιά να ακουμπήσουμε, να χαϊδέψουμε, να φασωθούμε, θα έλεγε κάποιος, την τέχνη.
1: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
2: Πρώτη γραμμή, καλημέρα.
0: Με την τέχνη, έχεις δίκιο. Ναι, καλημέρα.
3: Παιδιά.
0: Έλα, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
3: Τι κάνουμε,
0: ε. Καλά, είμαι ξέρω, ωραίος, πολύ δυνατός. Στεντόρια η φωνή, στεντόρια.
4: Καλημέρα.
0: Πώς σε λένε,
2: γεια σας,
3: αγαπητοί Αθήνα... Δημήτρη, πώς είμαστε.
0: Γεια σου, ρε Μίτσο, μια χαρά είμαστε. Από πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, πού σε πετυχαίναμε.
3: Μόλις τέλειωσα γυμναστήριο, πήγα προς το σπίτι.
0: Δούλεψε φίλε το γυμναστήριο.
3: Στο λόγο. Ανάλογα στα σετ έκανα έγραφα ποιήση, μόνο αυτό.
4: Ωραία, είχατε σήμερα πόδια ή χέρια. Πόδια ή χέρια.
3: Κορμό,
4: η αγαπημένη.
0: Τα λεγόμενα ποιήση σετ. Λοιπόν, θα πας Χριστάρα, για να δούμε. Το έχουμε.
3: Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, καβγάς μεγάλος ξέσπασε στην πέρα τη Ραχούλα. Ο Γιώργος ο Μπίχτης φιστίκωσε του Μήτρου Πασούλα. Φωνές ξύλο, παντοφλιές κακό. Και άρχισε μέσα στο χωράφι με τις αμυγδαλιές το κυνηγητό. Αχ βαχ. Μέχρι που ακούστηκαν φωνές από το χωράφι σε ρυθμό του βαχ. Ετίναξε την αθισμένη αμυγδαλιά. Και από τότε το Γιώργο τον Μπίχτη δεν τον είδε κανείς να περπατά κανονικά ξανά.
0: Παράδοση μυρίζει το ποίημα σου.
2: Αντικειμενικά. Τον βλέπουν νικητή. Πολύ γόλφο. Αντικειμενικά τον βλέπουν.
0: Ήταν λίγο. Ήταν γκολφ, όχι και ερμηνεία, ήταν γαλλό. Λοιπόν, είσαι δυνατός. Περίμενε λίγο, σε παρακαλώ, στη γωνία σου. Στην πλεγωνία.
2: Δεν επηρεαζόμαστε από το γυμναστήριο, τη φωνή και από τον
4: κορμό.
0: Σας παρακαλώ, ελάτε παρακάτω. Πάμε. Ποιος είναι ο επόμενος.
5: Υπάρχει όντως τώρα, εσύ έχεις βγει από κάνα παραμύθι και μας κάνεις πλάκα, ας πούμε.
2: Επόμενος.
0: Ναι, ποιος είναι. Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλώς την. Πώς σε λένε.
6: Είμαι η Ελένη.
0: Γεια σου, Ελένη. Ελένη, πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή.
6: Είμαι στον Κηφισό.
0: Πάρα κολλημένη προφανώς,
6: είναι πολύ καλά τα πράγματα.
0: Μπράβο, κορίτσι. Να τα χειροκρότημα, παιδιά.
2: Ναι.
0: Δεν σας είχα πει εγώ ότι σας φέρνουν οι γούροι, τα ναυάγια θα σας φέρνουν γούροι.
4: Ναι.
0: Και στους συναδέλφους.
6: Για είστε η καλύτερη παρέα κάθε μέρα, μα το Θεό.
0: Thank you.
6: Δηλαδή, ό,τι και να γίνεται, περνάμε τέλεια μετά από λίγο.
0: Ελένη, έχεις κάποια άποψη, θεωρείς ότι αδικείται η Αθηνά Αφαλίδη στο Ογκα Challenge. Ποια είναι η γνώμη σου.
6: Όχι, θεωρώ ότι δεν αδικείται, ξέρεις τι θεωρώ, ότι λίγο κάπως δεν πιστεύει τον εαυτό της αρκετά. Όχι.
0: Πρέπει να δεις το πρόσωπό της τώρα. Θες να την πάρεις αγκαλιά. Είναι, έχει πάρει αυτό το βλέμμα το.
4: Εντάξει, πάμε.
2: Δηλαδή και δεν κέρδισα άδικα. Εντάξει, με το σπαθί μου.
0: Ούτε εγώ ήμουν προκατηλημένος.
6: Όχι. Πρέπει λίγο παραπάνω να το προσπαθήσει.
2: Μπράβο, είδες Αθηνούλα.
0: Τώρα
2: το ποίημά σου.
0: Δεν θα γελάσει βέβαια τώρα το ποίημά σου. Πάμε.
6: Να πω απλά ότι κάθε μέρα περιμένω να κερδίσει, να ξέρετε όμως.
0: Ορίστε, το γύρισε, το έφτιαξε.
4: Έλα, Ελένη.
2: Για να το κάνουμε, για να ακούτε.
6: Λοιπόν, πρώτη φορά γράφω ποίημα, να ξέρετε.
4: Α, σούπερ.
2: Έλα.
6: Λοιπόν, πήγα πέρα στο χωράφι για να ρίξω λίγο φτιάχτη. Και είδα ξάπλα μέσα στον ήλιο να τσακίζεις ένα μήλο.
4: Ωραίο.
6: Το κορμί σου υδρωμένο, δεν μπορώ να περιμένω. Οχ, τι έγινε εκεί πέρα και μου χάλασε τη μέρα. Γύρισες να πάρεις τσάπα. Τα λέει τρόμαξα από τη φάλτσα. Με έχει πιάσει η κακαράτσα. Σαν να γύρω να πλέει τα πάτσα.
0: Ναι!
4: Πολύ ωραία.
0: Κακαράτσα.
2: Ναι.
0: Αυτό ήταν.
4: Ωραία, Ελένη.
0: Ανάμενε. Ευχαριστούμε πολύ, καλό και καλά. Έβαλες και διάφορα. Λεξιλόγιο ήταν πολύ πλούσιο. Δεν ήταν ποίημα, το θησόρου.
2: Next one.
0: Παρακαλώ.
7: Πρωινά ναυάγια.

0: βρήκα και μεγάλη τύχη βρήκα. Μες στις λάσπες και στα πλούτη, σαν τον άρχοντα εμπίκα.
1: Ωραία,
2: ωραίο ήταν.
1: Αυτό είναι και κάπως.
3: Με λένε.
1: Λοιπόν. Σοφία, σε ευχαριστούμε.
2: Καλή προσπάθεια. Thank you.
1: Λοιπόν, παρακαλώ, έλα.
2: Επόμενο.
1: Μόλις. Έχουμε γυαλό. Πάτα το.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Τι κάνουμε.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Πού είσαι, πώς σε λένε.
4: Η γνωστή Λιγερή.
1: Καλώς, Λιγερή.
4: Δώσ' του, Λιγερή. Λοιπόν, μου είχε γράψει στο χωριό ο μπάρμπας μου ένα χωράφι. Μήπως το δει κανένας γαμπρός και δεν μείνω τελικά στο ράφι. Ήρθαν, το είδαν χωριανοί, το είδανε και βλάχοι. Και έλεγα προτιμώ απ' αυτούς να μείνω εγώ μονάχη. Μα τότε εμφανίστηκε η Λόλα τον πιστόλι. Και ήμουνα σίγουρη πως αυτή θα μου αδειάσει το πορτοφόλι. Της λέω θα οργώσεις το χωράφι μου μανίτσα. Και αρχίσαμε τα ψαλίδια και κρύωνε η πίτσα. Και τι να την κάνουμε την πίτσα δυο κοπελίτες. Αφού περνάμε τέλεια και εσείς πείτε την αλήθεια. Φτιαχτήκατε λίγο κουφαλίτσες.
2: Τέλειο! Τώρα είναι η στιγμή σου, νομίζω. Τι λέτε, παιδιά.
1: Νομίζω ότι. Νομίζω ότι το έχει,
2: ναι.
1: Νομίζω ότι και οι άλλοι διαγωνιζόμενοι εντός εισαγωγικών και οι άλλοι ακροατές θα συμφωνήσουν.
4: Ήσουν πολύ δυνατή.
1: Επειδή έχω συνηθίσει να το βιώνω αυτό με το Λιάγκα, πατήσαμε λίγο τη γραμμούλα, ε.
2: Φιλάκια, Λιγερή, να περάσει ωραία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλό
2: Σαββατοκύριακο. Γεια σου, καλοφάγωτα.
5: Αν βουλιάζεις, έλα μαζί μας.
6: Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10. Στο ρυθμό 949.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, δεν ξέρω πώς περάσατε, σίγουρα όμως καταλήγουμε να σας αφήνουμε στην προβλήτα της καθημερινότητας για την ακρίβεια του Σαββατοκύριακου, χαμογελώντας για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Είμαστε εδώ και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι... Να ξεκινήσει πρώτο ο Βασίλης.
1: Να
0: σας πω έτσι μια κάτι που θα σας αρέσει πολύ.
2: Ωραία, έχω κάτι σημαντικό για εμάς που έχουμε έτσι ξηρότητα, που επιμένει, τσούξιμο, δακρύρια. Ανακαλύψτε λοιπόν το Optonic V5 Gel της Intermed με υαλουρονικό οξύ 0,2 πανθενόλη και ελαφρώς πιο παχύρευση σύνθεση για παρατεταμένη ενυδάτωση και λίπανση χωρίς να θολώνει την όραση. Optonic V5 Gel, ενισχυμένη φροντίδα με άνεση στην καθημερινή μας χρήση.
0: Πριν σας αφήσουμε παχύρευσους, θέλω να σας πω ότι Δευτέρα έχουμε αποκλειστικότητα. Αλήθεια, δεν σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε αποκλειστικότητα χειροκρότημα, παρακαλώ. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί είναι και πολύ ταλαντούχα, είναι αγαπημένη, είναι κυρία, είναι από τις καλλιτέχνες που ακούς και λες «Α, αυτή είναι η Peggy Zina» και είναι και γουρλού. Έχουμε αποκλειστικότητα το καινούργιο του ολοκαίνουργιο κομμάτι «Έρωτας μικρό».
2: Έλα ρε παιδιά.
0: Ναι, θα παίξει 5, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, 8 η ώρα, να είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Καλό Σαββατοκύριακο, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Ήταν η Αθηνά Αφαλίδου και ο Βασίλης Φορτούνης.
3: Και ο Δημήτρης Σουκαρέζος.
0: Καλώς ήρθατε στους να είστε καλά, καλημέρα.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Είμαι Μάκη

0: πληγές μου. Τι ζητάς τις πληγές μου απόψε. Τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου. Ποιος Θεός τελικά μας ορίζει. Όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου.
1: Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούσες για

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
2: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
1: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουλναράκης.
2: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
1: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
2: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
1: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
2: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
1: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
2: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
1: Το πάρκινγκ.
2: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 22910.
1: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
3: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
4: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση. Ρουαμάτ. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη. Επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις. Ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Διπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουαμάτ.
5: Νησί 939.

0: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Johnson, Bilenda και Torque σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: ElectroTeam Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
3: Αυτός σου βάζει χέρι.
4: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
5: Α, και εγώ τι θα κάνω?
4: Κράτα το φανάρι, βάρτε η ώρα σου.
6: Τέλειο το Quick Car Wash.
7: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
8: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα και αρώμα και ξεθάπωμα φαναριών.

0: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
1: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
0: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
1: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
0: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
1: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
0: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
1: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
0: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
1: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
0: Άνετο πάρκινγκ.
1: Κονταράκης. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
0: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
2: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kontarakis.gr.
3: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Marketos.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
4: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
4: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
3: Κινηθείτε.
4: Προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
5: Βροχή. Λάσπες. Σκόνη. Και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
6: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
7: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
8: Όταν ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη,

απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραν.

0: με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Μισή 9:39.

0: Νέο βιολογικό αγρόπτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς, συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Frigo Gas στη Διπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Frigo Gas και RUAMAT.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.

0: ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλό μεσημέρι, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026. Μια Ναζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Σας περιμένω στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολύ ωραία θέματα να πούμε και σήμερα. Περιμένω τα μηνύματά σας. 6-9-37-9-49-9-49 είναι το Viber του ρυθμού. Και φυσικά soundist.gr, καύτος ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο, από όλα τα μήκη και πλάτη. Λοιπόν, σήμερα βλέπω γιορτάζει ο Άγιος Κυπριανός και η Ιουστίνη. Κάποιοι γνωρίζουν για τους Αγίους, υπάρχει και το μοναστήρι πάνω στη Φιλής, και εσείς ειδικά που θέλετε λίγο, ξέρεις, λίγο περισσότερη προσοχή, λίγο περισσότερο πιστεύετε και στο μάτι και παίρνετε τη θεία σας, τη μαμά σας, τη γιαγιά σας να σας ξεματιάσει, υπάρχει και ευχή για τη Βασκανία λοιπόν. Έχω προετοιμάσει μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή σήμερα για όλους εσάς εκεί έξω, που μέσα από εσάς μαθαίνω και εγώ, ψάχνοντας τα πολύ ωραία αυτά θέματα, όπως για παράδειγμα συνήθως πόσο χρόνο χρειαζόμαστε εδώ, παιδιά, για να χάσουμε την υπομονή μας. Να χάσουμε την υπομονή μας σε ένα τηλέφωνο, σε ένα μήνυμα, στο ίντερνετ που αργεί πολλές φορές να ξεκινήσει. Αυτά και άλλα πολλά θα πούμε μαζί. Έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και ξεκινάμε παρασκευιάτικο με αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

Μπράβο σου λοιπόν, μπράβο σου και Παύλος Γκόρδης. Λοιπόν, στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Πολλές καλησπέρες ήδη. Ήδη στα παιδιά που έχουν μαζευτεί. Μαριάνθε, γεια σου, μου λέει καλησπέρα. Καλή μας ακρόαση, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Πάμε δυνατά. Εγώ λιβανίζω λέει κάθε Δευτέρα στη δουλειά. Καλά κάνεις. Παιδιά, να λιβανίζετε τουλάχιστον αρχές του μήνα, έτσι. Μην τα αφήνετε αυτά και ενεργειακά και μόνο κάνει καλό. Πολλές καλησπέρες και στον Κώστα που είναι εδώ πέρα στην παρέα μας. Μου λέει εσύ καλώς ήρθες, γιατί εγώ λέει, είμαι σταθερά εδώ από τις 8 στο ρυθμό. Και πολύ καλά κάνεις και να συνεχίσεις να ακούς ρυθμό, διότι έχουμε πολύ ωραία πράγματα. Διότι το Σαββατοκύριακο, ρε παιδί μου, κάποιοι από εσάς θα βγείτε για να κάνετε τα ψώνια, να πιείτε ένα καφέ. Αλλά κάποιοι άλλοι θα πάτε μια βόλτα. Κάτι παίζει. Κάτι παίζει Bird by Day. Έρχεται ξανά αυτό το Σάββατο 3 του Οκτώβρη. Ο ρυθμός 949 δίνει ραντεβού από τις 6 ώρα το απόγευμα μέχρι και τις 8, παρακαλώ, με αγαπημένο Γιάννη Κατινάκη. 2 ώρες ζωντανά, σε υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West, παρακαλώ. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις οπωσδήποτε να είσαι εκεί. Κάτι παίζει Powered by Day, το περιμένουμε πώς και πώς, να δούμε ποιος καλλιτέχνης θα έρθει και αυτή τη στιγμή. Συνεχίζουμε με επιτυχίες τώρα, Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Αγαπημένη απόλυτη αναβίση και Αιγαίο. Εδώ το πρωτακούσαμε στο ρυθμό 949, συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε με αυτό το τραγούδι και όλος βγήκε στη συναυλία της. Λοιπόν, παιδιά, πολλές καλησπέρες σε εσάς που μαζεύεστε τώρα εκεί έξω. Καταρχάς τη φίλη μου την Νίνα που είναι καθοδόν για το Άργος και μας ακούει στο δρόμο. Φίλη Ελένη, αγαπημένη, που είναι στο αυτοκίνητο με το γιο της τον Νίκο και τον μπαμπά τον Χρήστο. Και η άλλη Ελένη που είναι σταθερά εδώ. Και εδώ διαβάζω και τα μηνύματά σας. Και η Μαρία είναι στην παρέα μας. Και η Κωνσταντίνα που μου λέει χειμώνια σε κρύο βροχή αέρας. Κωνσταντίνα μου, να πω φθινοπόρια σε καλύτερα. Ας μην βιαστούμε να πούμε ότι χειμώνια σε, γιατί υπάρχει κι άλλη λύση, ρε παιδί μου. Είτε χειμώνας, είτε καλοκαίρι, είτε άνοιξε, οποιαδήποτε εποχή και να λατρεύεις, πρέπει, παιδιά, τι να κάνεις, να γυμνάζεσαι, να υπάρχει έτσι μια δόση αισιοδοξίας και ψυχολογίας και ψυχαγωγίας, γιατί όταν κάνεις γυμναστική ανεβαίνει και η ψυχολογία σου, το ξέρετε αυτό. Εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας, ψυχαγωγίας όπως είπαμε, γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά και μιλάμε για το The Ellinikon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 12 η ώρα το βράδυ. Αυτό που χρειάζεται να κάνεις είναι να μπεις στην εφαρμογή Livio, κατέβασέ την και κλείνεις μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ παράλληλα με το γήπεδο το οποίο επιθυμείς. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από τα πρωινά ναυάγια, ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε. Μην φύγει κανείς.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι με τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Καλά να πάθετε, υπονόησε φιλέσφλαχνα. Ξανά. Καλά να πάθετε, υπονόησε φιλέσφλαχνα. Ξανά.
2: Άλλαξε τη λέξη.
1: Καλά να πάθετε, υπονόησε με φιλέσφλαχνα. Ο Δημήτρης.
2: Βγάλε το φιλέσφλαχνα, κοντρόλ, μακούς.
3: Υπονόησε.
2: Βγάλε τότε κιού το φιλέσφλαχνα.
1: Καλά να πάθετε, υπονόησε φιλέσφλαχνα.
2: Κοίτα που το πήγε.
1: Ήταν τα μέρη.
4: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
10: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα. Μελίνας Λανίδης. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Μελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα Βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69

0: νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές τιμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Το Άζαξ σας προσκαλεί στις 2 και 3 Οκτωβρίου στο Athens Metro Mall, όπου η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι. Δοκιμάστε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας. Συναντήστε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και κερδίστε δώρα στο Άζαξ Home Challenge. Ζήσε το σπίτι σου. Το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα.
1: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
1: The Pit! Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
5: Πολτρώνες σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
6: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
7: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimar.
9: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
10: Νέα εβδομάδα. Νέο mood. Και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδόρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
11: Καλώς τους μεσημεράκι Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Είμαι η Άννα Ζερδέλη. Κάνουμε παρέα φυσικά στο ρυθμό 949 καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Τι σας έχω, τι σας έχω. Αποκλειστικότητα. Μιλάμε για τη νούμερο 1 αποκλειστικότητα. Πρώτη της χρονιάς που ξεκινάει με το γουράκι Πεγκυζίνα. Έρωτας μικρός έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Την ίδια μέρα λοιπόν στις 12 το μεσημέρι η Πεγκυζίνα θα είναι εδώ αυτοπροσώπος. Θα βρίσκεται στο στούντιο του ρυθμού 949 σε μια ξεχωριστή συνέντευξη στην αγαπημένη γιώτα στην Πυρκίδου. Μην φύγει κανείς, συνεχίζουμε με επιτυχίες και θέλετε σίγουρα να ακούσετε αυτό.

0: Θοδωρή Φέρη, λοιπόν, και όνειρο θα είναι ξανά. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Μια Ναζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι τις 5. Και ήδη τώρα που ο καιρός μια χαλάει, μια ξαναφτιάχνει. Δηλαδή, εγώ στα νότια σήμερα έπιασε βροχή, μετά έβγαλε λιακάδα, το ίδιο και το στο Μαρούσι. Και βροχή και τώρα έχει λιακάδα. Δεν ξέρω εσείς σε τι φάση πετυχαίνετε τον καιρό. Θα σας πω εγώ σε τι φάση πετυχαίνω το δέρμα μου. Γιατί έκανα μια αλλαγή. Ριζική θα λέγει κανείς, από ξανθιά έγινα ginger girl. Και όπως με κοιτάζω ρε παιδί μου στον καθρέφτη, συνειδητοποιώ ότι έχει ξεραθεί το δέρμα μου. Και λέω τι κάνω, και ρωτάω εδώ πέρα τα κορίτσια στο γραφείο και μου λένε καλέ, φρέζι δέρμα δεν ξέρεις. Αν λοιπόν νιώθεις και εσύ το δέρμα σου ξηρό, αφυδατωμένο, χωρίς ζωντάνια ρε παιδί μου, όπως είδα και εγώ σήμερα το πρωί το δικό μου, τότε χρειάζεσαι την κρέμα εξαιρετικής ισχυρής ενυδάτωσης Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Διότι είναι πανίσχυρη, μου είπανε, ενυδατική και επανορθωτική. Έχει τέτοια δύναμη, κατάλαβες. Αυξάνει τη σύνθεση κολαγόνου επίσης, κατά άκου τώρα, άκου φίλοι, 112%. Ναι. Και μέσα σε μόλις 2 εβδομάδες η επιδερμίδα είναι και πιο ενυδατωμένη, κατά 7,5%. Τι σου λέω, αυτό που χρειάζομαι κι εγώ. Άρα, πρέπει να ξέρεις ότι ενισχύει τη συνοχή της επιδερμίδας χάρη στα ενεργά πεπτίδια που περιέχει. Φυσικά έχει και σταθεροποιητή βιταμίνης ε και φυσικά αντιξοδιωτικά, ό,τι χρειαζόμαστε κορίτσια. Ολικά ανανεωμένη όψη με ορατά αποτελέσματα σε κάθε εφαρμογή, με την ασυγκρατητή δύναμη της Moisturize Plus και της Fresiderm. Ένα μήνυμα που όλοι χρειαζόμαστε, κυρίως τα κορίτσια. Καλά και τα αγόρια, μην νομίζετε. Και εγώ δίνω στα αγόρια μου να φοράει κρέμες. Και τις φοράνε, καλό κάνει. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break, επανερχόμαστε για 10 επιτυχίες στη σειρά και ξέρετε, έχουμε και αυτά τα συνήθως πόσο χρόνο χρειαζόμαστε, βρε παιδί μου, για να χάσουμε την υπομονή μας. Θα σας τα πω.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Βεγγιζίνα.

0: κυκλοφορία.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
3: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής εικόνας.

0: Ακαδημίας.
1: Ναι.
0: Και το συναντήσουμε τον κύριο Μπέλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
0: Και το τηλεγράφημα που πουλώ.
3: Θυμήσου σε παρακαλώ.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά.
8: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
9: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
10: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
9: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
10: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
9: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
10: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
9: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
10: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
9: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
10: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
9: Με το πάρκινγκ.
10: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
9: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
11: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kontarakis.gr.
12: Ξεκινάμε τα πτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
14: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Πίνασες, πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
16: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
17: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
18: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
19: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
20: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
19: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με την Άννα Ζηρδέ.

0: Ρυθμός 949.
1: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Καλώς τους 3 λεπτάκια μετά τις 3, μεσημέρι, Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Στο ρυθμό 949 φυσικά. Σας έχω τάξει πολύ ωραία θέματα, όπως για παράδειγμα. Συνήθως πόσο χρόνο χρειαζόμαστε για να χάσουμε την υπομονή μας? Υπομονή σε ένα μήνυμα που δεν πήραμε απάντηση. Υπομονή στο ίντερνετ γιατί έχουμε συνηθίσει να φορτώνουν γρήγορα οι σελίδες. Υπομονή γιατί απλά μιλάμε σε κάποιον και δεν παίρνουμε απάντηση. Αυτά και άλλα πολλά θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Μας ακούς μέσω soundist.gr, κάθετος ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Και φυσικά έρχονται 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή. Η Ιουλία Καλυμάνη βλέπω, Γιώργο Σαμπάνη βλέπω, Γιώργο Παπαδόπουλο. Δυναμώστε, μόλις έχει έρθει Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχο κορμί.

0: 15 λεπτά σου λέει, θα εκνευριστείς αν δεν πάρεις απάντηση στέλνοντας ένα μήνυμα. Αντίστοιχα, για να φορτώσει μια σελίδα του ίντερνετ, όπως έχουμε μάθει ρε παιδί μου, αν σε 3 με 5 δευτερόλεπτα αρχίζεις και εκνευρίζεσαι, κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Λοιπόν, αν θέλετε να βρεθείτε κι εσείς στον Gastrosophy Fest την Κυριακή, γιατί εγώ έχω πάρει 4 εισιτήρια, όχι 1 και 2, 4, είναι τόσο ωραία. Η πρωτέρια ενέργεια της Metlen και Platinum χορηγού στο φεστιβάλ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις. Γιατί παίρνεις το εισιτήριό σου και τρως και πίνεις απεριόριστα, περνάς φανταστικά, έχει υπέροχες γεύσεις. Είναι αυτή η μεγάλη ωραία γιορτή της γαστρονομίας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, όπως σας είπα, στο Tech Vondo, είναι στο Παλαιό Φάληρο. Μπείτε στο Instagram της πρωτέρια, δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό, έως και σήμερα είναι, να ξέρετε, και μπορείτε να διεκδικήσετε δική σας διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία, ραντεβού στο Gastrosophy Fest την Κυριακή, είναι από τη 1 η ώρα το μεσημέρι, έτσι. Εδώ μένουμε συντονισμένοι και κολλημένοι, γιατί αγαπάμε τις επιτυχίες, αγαπάμε το ρυθμό και ξέρετε τώρα ότι είναι αυτές οι ωραίες επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, και Αντώνης Ρέμος έχει καταφτάσει.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι, σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψυχή.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός λοιπόν και καμπάνες. Και δεν σου έρχεται ρε παιδί μου ακούγοντας αυτό το τραγούδι να ρίξεις και μια γυροβολιά εκεί που είσαι. Θα μου πεις το αυτοκίνητο, δεν μπορείς να κατεβείς με την κίνηση. Να κατεβείς και μπορείς. Λοιπόν, διαβάζω τα μηνύματά σας. Γελάω μόνη μου πολλές φορές. Πριν έλεγα για μια κρέμα που όντως θέλω εγώ για το πρόσωπό μου. Και μου στέλνει η Κωνσταντίνα και μου λέει: Βέβαια, μου λέει, να φοράνε λέει και οι άντρες να προσέχουν και την επιδερμίδα τους για να αρέσουν περισσότερο και στις κοπέλες τους. Και ένα ωραίο κούρεμα και ένα ωραίο ξυρισματάκι και μουσι μια χαρά. GG, Κωνσταντίνα μου, GG. Λοιπόν, ακούστε. Υπάρχουν λύσεις για όλους και για όλες εκεί έξω. Το Μάκη το ξέρεις? Το Μάκη, το συγγενή που θέλεις να έχεις του Μάκη, ρε παιδί μου. Να μην γίνεις και εσύ Μάκη στη θέση του Μάκη. Ο θειός του γιου, το ξέρεις τον μπατζανάκι. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Σήμερα, παιδιά, ο Μάκης με τις κινήσεις του μοιράζει 106 εκατομμύρια ευρώ. Είναι τόσα πολλά που αν τα κερδίσω θα μοιραστώ κι εγώ με την οικογένεια του Μάκη και τη δικιά μου, ρε παιδί μου, στον κολλητό μου, στον μπατζανάκι μου, μέχρι και στη γειτόνισσα της γιαγιάς μου. Θυμάστε αυτές τις καραμέλες με το ούζο? Τέτοιες μου δίνω όταν ήμουν μικρή, ναι, αλήθεια. Και εσείς σε ποιους τα δίνατε τα κέρδη σας? Σε ποιους? Σε ποιους? Περιμένω τα μηνύματά σας. 6937-949-949. Γιατί είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι που αυτή την Παρασκευή, ξέρετε, σήμερα μοιράζει 106 εκατομμύρια ευρώ. Ούτε ένα, ούτε δύο. Σε γρήγορο break πάω και επανέρχομαι γιατί έχω πολλά. Δεν έχω σταματήσει ακόμη.
1: Δεν ξέρω αν έχετε δει, παιδιά μου, ένα νέο trend στο TikTok, στο οποίο κάνεις ένα manifest της Dua Lipa, ένα τραγούδι της Dua Lipa, και λέει, με το που το κάνεις και το τραγουδήσεις, έρχεται ο γκόμενος και σου λέει: Νύθι μου, ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι. Κατευθείαν μπαίνει σε σχέση. Και πάμε λοιπόν μαζί να το τραγουδήσουμε. Σαπ στα αγγλικά, έτσι. Και λέει: You should know I need someone to hold me close, deeper than I ever know, whose love is like a rodeo, knows just how to take control. Τώρα, πού είναι ο άντρας? Πού είναι ο γαμπρός? Τόπα, Ντουά, τόπα! Πού είναι ο άντρας, καλέ, να μου φέρει το μονόπετρο? Για χαμός γίνεται πια, μιλάνε με νεγάκι, καλή, θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8, στο ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.
4: Αγγελική Ηλιάδη, Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify.

0: κυκλοφορία.
1: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Στο παιδιό μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούργιο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα.

0: Mega Days προσφοράς τα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μακής.
1: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή.

0: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ. Παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος.

47 λεπτά και μετά τις 3 η μία να ζήρθει κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου παρακαλώ. Και να ετοιμαζόμαστε γιατί έχουμε μουσαφιρέους. Τι εννοώ, τη Δευτέρα παιδιά, τη Δευτέρα έχουμε εδώ ωραία πράγματα. Μιλάμε για αποκλειστικότητες. Έρχεται η Πέγκη Ζήνα με τον έρωτα. Τον έρωτα μικρό. Έρωτας μικρός είναι το καινούργιο τραγούδι της. Θα το ακούμε αποκλειστικά στο ρυθμό 949 και 12 η ώρα θα έρθει και η ίδια. Θα τα πούνε με τη Γιώτα Τσιμπερκίδου στην εκπομπή της και θα περάσουν χάρματα. Κορίτσια έχουν πολλά να πούνε. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας. 6937 949-949 και εγώ να σας διαβάσω και τα κορίτσια να σας διαβάσουν. Και φυσικά soundist.gr καθώς ρυθμός 949 μας ακούς από όπου κι αν είσαι. Φύγαμε Θοδωρή Φέρη και είπε στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εγώ στο λέω, είναι πολλές.

0: Αγαπημένη και απόλυτη Αναβίση και Σαντρέ, στο ρυθμό 949 ακούσουμε μόνο επιτυχίε. Η μία Ναζερδίλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τι 2 μέχρι και τι 5. Και αν η αναμονή, ρε παιδιά, έχει γίνει καθημερινό τεστ υπομονή, γιατί λέγαμε πόσο εύκολα μπορούμε να εκνευριστούμε. Ίσως τελικά δεν χρειάζονται όλα περισσότερη ταχύτητα, αλλά εμείς περισσότερη υπομονή. Για παράδειγμα, με έναν κωδικό επιβεβαίωση που μας στέλνουν στα 30 με 60 δευτερόλεπτα που λέει, αν δεν έχει έρθει, τσατιζόμαστε. Διαδικτυακά μπορούμε να κάνουμε μια παραγγελία, αν δεν έχει έρθει 3 με 7 εργάσιμες μέρες, τσατιζόμαστε. Ο Κώστας εδώ πέρα μου γράφει, εγώ 2 δευτερόλεπτα θέλω για να χάσω την υπομονή. Λοιπόν, σας έχω λοιπόν λύση ωραιότατη να μην χάνετε την υπομονή σας, ειδικά για τα ψώνια, διότι αυτή την Κυριακή είναι ανοιχτά τα αγαπημένα Fashion Shopping Days και μιλάμε για το Designer Outlet Athens. Γιατί αν αγαπάς το shopping, ξεκίνησε από τις 2 του μήνα, σήμερα, πώς περνάνε οι μέρες, καμπάρι δεν έχω πάρει, και μέχρι και την Κυριακή έρχονται στο Designer Outlet Athens μόνο για 3 μέρες, εκπληκτικές τιμές και μπορείς να βρεις τα πάντα, μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Θέλεις Nike, θέλεις Tommy Hilfiger, θέλεις BSB, Καλογύρω, έχει τα πάντα, ό,τι χρειαστείς είναι εκεί. Και απλά σε ενημερώνω ότι την Κυριακή θα είναι ανοιχτά. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε με 10 επιτυχίες στη σειρά και την τρίτη και τελευταία μόρα.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
2: Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή

0: που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα...
2: Καλά, τι κάνει αυτός! Σου βάζει χέρι!
3: Αχ, ωραία είναι! Μου τρίβει και την πλατούλα!
2: Α, και εγώ τι θα κάνω!
3: Κράτα το φανάρι! Πάρ' τη ώρα σου!
4: Τέλειο το Quick Car Wash!
0: Με Mini Market στον περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-026-386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
5: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
6: Ford,
5: Opel
6: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
6: Το team των απαιτητικών.
7: Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
8: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
11: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
12: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Καλώς την.
14: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
13: Πού το κατάλαβες?
14: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
15: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
18: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, e-food, το delivery στην Ελλάδα.
19: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
20: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Έλα να μαζευόμαστε, τι γίνεται? Δεν πάτησα το κουμπί το σωστό, τώρα όμως το έχω πατήσει. Μια Ναζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι τις 5. Ξέρετε που είστε, στο ρυθμό 949. Τα λέμε καθημερινά και έχουμε πολύ ωραία πράγματα και σήμερα. Παρασκευή, να κλείσουμε έτσι ωραία αυτή την εβδομάδα. 2 Οκτωβρίου, χρόνια πολλά σε σένα και έξω που έχεις τα γενέθλιά σου. Έχουμε πει και στην αρχή, είναι σήμερα του Κυπριανού και της Ιουστίνης. Εσείς ειδικά που μπορεί να πιστεύετε στις βασκανίες, υπάρχει και ειδική προσευχή γι' αυτό. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Δεν ξεχνάς ότι μας ακούς μέσω soundist.gr και αυτός ρυθμός 949. Και τώρα έρχονται 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή. Με απόν ξεκινάμε την ώρα και βλέπω και τον Ηρέμο και βλέπω και Νικό Απέργη και πολλές επιτυχίες. Για δυναμώστε.

Αντώνη Στρέμος λοιπόν και έλαμε τελειώσει. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Περαστικά στο φίλο μας τον Αντώνη, τον ακροατή μας, που μας έχει στείλει το πόδι του που είναι αχ σε γύψο. Πολλές καλησπέρες στον Παναγιώτη και στην Άννα. Θα διαβάσω σε λίγο το μήνυμα της Τζίνας που είναι εκπληκτικό για το ξεμάτιασμα. Θέλω να σας πω ότι αν είστε εκεί έξω και μιλάμε για την πλατεία Συντάγματος, τώρα ήρθε η ώρα. Το υλικό που σε περιμένει μέχρι και τις 6, μπες να ανακαλύψεις τα γιατί. Γιατί πίσω από κάθε φλιτζάνι ύλη, γιατί είναι τόσο ωραίο, ρε παιδί μου. Δοκίμασε, παίξε, φωτογραφίσου και ζήσε μια εμπειρία όπως καμία άλλη, ρε παιδί μου. Γιατί η ύλη, why we make it, μόνο ένας στους 100 κόκκους είναι αρκετά καλός για εμάς. Και σίγουρα πολλές επιτυχίες είναι αρκετές να τις ακούς στο ρυθμό 949, έρχονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

0: Όπου και αν πας λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες, η μία να ζηρτέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Και μιας και λέγαμε και για Βασκανίες και τέτοια, η Τζίνα έγραψε ένα εκπληκτικό μήνυμα, παιδιά, το διαβάζω, έχω πέσει κάτω, γιατί λέει, στην προηγούμενη δουλειά που ήμουνα, με θεωρούσαν την καλύτερη ξεματιάστρα που υπήρχε. Όποιος είχε μάτι και ερχόταν σε μένα, λέει, σε 5 λεπτά περδίκιο, όλοι χίλια ευχαριστώ, ο καθένας και καταλαβαίνετε, ενώ δεν λέμε ευχαριστώ. Λοιπόν, για εσάς που πιστεύετε εκεί έξω. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα να παραιτηθώ, τους είπα το μεγάλο μου μυστικό του ξεματιάσματος, σας το πω κι εγώ, ναι. Δεν ξέρω να ξεματιάζω. Δεν πιστεύω καν στο μάτι και επί μία δεκαετία τους τρόλαρα κανονικότατα στη δουλειά. Τους το είπα περισσότερο για να μην βρεθεί και κανένας άλλος και τους εκμεταλλευτεί. Περί το να σου πω, λέει, ότι οι μισοί δεν το πιστέψανε και οι άλλοι μισοί ακόμα με παίρνουν τηλέφωνο για να τους ξεματιάσω. Εκπληκτική! Εκπληκτική η Τζίνα, μπράβο. Λοιπόν, μπράβο και σε εσάς εκεί που κάνετε τα δύνατα δυνατά για να γυμνάζεστε. Γιατί κάνει καλό, παιδιά, γυμναστική. Και όταν έχεις και μπροστά σου 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας, ψυχαγωγίας. Τι άλλο να ζητήσετε. Τα γήπεδα εκεί είναι. Ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις, υγρό στίβο, κλειστός και ανοιχτός τα πάντα. Μιλάω για το The Hellenicon Sport Park. Καλά κατάλαβες. Είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 12 η ώρα το βράδυ. Ελπίζω να έχει λίγο καλύτερο καιρό. Να πάτε και τα παιδιά σας, γιατί όχι. Να πάρετε μια ωραία γεύση, να γυμναστείτε και να περάσετε ωραία, γιατί έχει και δωρεάν πάρκινγκ. 1350 θέσεις, παιδιά. Κατεβάστε την εφαρμογή Λίβιο και έχει ό,τι χρειάζεστε. Πάμε σε ένα γρήγορο πρωινό ναυάγιο να πάρουμε τη δόση μας, ξέρετε, και επανερχόμαστε.
1: Θέλω να κάνετε τις σακούλες που τις παίρνει ο αέρας. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Έχει πάρα πολλά μπουφόρ σήμερα. Θέλω να είστε προσεκτικοί. Επειδή πριν λίγο βγήκα έξω και μου ήρθε μία κιλότα στο κεφάλι. Να δένετε καλά στα απλωμένα σας τα ρούχα με τριπλά μανταλάκια.
2: Η κιλότα ήταν extra large κίτρινη με ροζ λάστιχο.
1: Ήταν δική σου.
2: Ήταν από χθες από το θέμα που τους θέλατε. Λάθος παραλήφθη.
3: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Άλλοι θα βγουν για ψώνια, άλλοι για καφέ, άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.
7: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά,

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βολί.
3: Ποιο βολί?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 Αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βεβαιωμένοι Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
7: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Είναι η απάντηση.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο

καλό στο Παρασκευιάτικο. Να κλείσουμε ωραία αυτή την εβδομάδα. Εμεί, Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Φυσικά στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. 47 λεπτάκια μετά τις 4. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και τα λέμε. Μπορεί νωρίς. Είχαμε ωραία θεματάκια. Viber, διαβάζω ακόμα τα μηνύματά σας. Προλαβαίνω στο 6937-949-949 και δεν ξεχνά ότι μας ακούς μέσω soundist.gr. Καυτό ρυθμό 949 από όλο τον κόσμο. Συνεχίζουμε φυσικά με επιτυχίες και Πετροϊκοβίτη βλέπω και Νατάσα Θοδωρίδου μόλις ακούνε τα αυτάκια μου, ναι. Ήρθε το κορίτσι με το φορτηγό. Ένα φορτηγό επιτυχίες. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Και είναι πολλές. Δυναμώστε, έρχεται η Νατάσα.

0: από Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια. Στο ρυθμό 949 ακούσουμε μόνο επιτυχίες και είναι όλα στην εντέλεια, ειδικά όταν θέλετε και τα πράγματα του σπιτιού σας, ρε παιδιά. Και μιλάω για το Άζαξ, γιατί σε προσκαλεί σήμερα και αύριο στο Home Challenge για να δοκιμάσετε τα αντανακλαστικά σας, σε ένα διασκεδαστικό challenge καθαριότητας, για να συναντήσεις ένα από τους αγαπημένους σου καλεσμένους. Δεν θα ξέρεις ποιος είναι, είναι έκπληξη και θα κερδίσεις και πλούσια δώρα. Λοιπόν, μέχρι και τις 9 σήμερα το βράδυ και από αύριο από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα, Άζαξ Home Challenge. Σε περιμένει στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall για να ανακαλύψεις τη δύναμη του Άζαξ. Τα υπόλοιπα ξέρετε, τα ζείτε στο σπίτι σας, σας αρέσει, τα αγαπάτε. Το Σαββατοκύριακο συνήθως έχουμε τη Φασίνα, την ωραία τη Φασίνα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να σας αποχαιρετήσω αυτό το παρασκευιάτικο μεσημερό απόγευμα που το λες και λίγο διπολικό, γιατί έχει τη βροχή του, έχει και τον ήλιο του, έχει και τα πάνω του, έχει και τα κάτω του, όλα τα έχει. Όπως και εμείς άλλωστε, όλοι μας εδώ πέρα και κυρίως ο ρυθμός, γιατί έχει πάρα πολλές επιτυχίες για όλα τα γούστα, έτσι. Να σε φτιάξει, να σε στεναχωρήσει, να σου κάνει και παρέα. Ξέρετε τώρα ποιος έρχεται. Αυτό το ψηλό, το ωραίο, το αγόρι, το γαλανομάτικο.
1: Αυτό είναι.
0: Το βραβευμένο κιόλας θα έλεγε κανείς.
1: Με βραβείο αρίων θα έλεγε κανείς.
0: Θα έλεγα κάτι τώρα, αλλά δεν μου αρμόζει. Μις Γιάν, Σταρ Ελλάς, Μις Ελλάς, Γιάννης Κατινάκης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέχρι και τις 8, κάτσα να βάλω και ένα... Έλα, σ' άρεσε, εντάξει.
1: Με τρελαίνεις.
0: Σε τρελαίνω. Λοιπόν, εσύ δίνεις ραντεβού και αύριο, να το πούμε και άλλη μια φορά, γιατί έχεις κάτι παίζει Powered by the Day.
1: Βεβαίως, να κάνουμε το χορό της ξηρασίας, αντί για της βροχής να μην βρέχει.
0: Δύσκολο, παίζει να μπείτε σε εσωτερικό ή θα μεταφερθεί, δεν το ξέρεις, αναλόγως με τον καιρό.
1: Είμαστε πολύ μεγάλη παραγωγή ακόμη, δηλαδή έχουμε πάρα πολλά...
0: Υπερπαραγωγή και μετά το βραβείο και όλα να τα λέμε και αυτά.
1: Έρχονται τα Grammy.
0: Τι βρέβει, τι πήρες χθες, Γκράμι πήρες?
1: Χθες, κάτι κοντινό, κάτι παραπλήσιο.
0: Της Γκράμενας.
1: Γκράμι ήτανε, VMA ήτανε.
0: Τέλος πάντων, δίνουμε ραντεβού για τη Δευτέρα. Πρώτο Θεός, καλά να είμαστε. Με αποκλειστικότητες και πέγγιζιν αγαπημένοι, το ξέρετε. Θα περάσει και από το ρυθμό. Καλό Σαββατοκύριακο του και να κάνετε. Μην ξεχνάτε ότι η μέρα είναι πολύ μικρή για να τη χαλάμε. Arrivederci.
2: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Πέγγιζίνα, έρωτας μικρός.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο Marks & Spencer.
6: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής.

0: παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουαμάτ. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
2: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-4210-78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
3: Βροχή. Λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
4: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
1: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές,

0: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
1: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
0: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουλαράκης.
1: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
0: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με

0: Εξειδικευμένο μηχάνημα.
1: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
0: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
1: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
0: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
1: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
0: Άνετο πάρκινγκ.
1: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
0: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
2: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kontarakis.gr.
3: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριων ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-2550 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας διδακτρά σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τεράστιες μπάλες ποδοσφαίρου έχουν κατακλείσει τη χώρα. Κυλούν σε δρόμους και πλατείες. Περνούν πάνω από τα κεφάλια μας και κατευθύνονται απευθείας στα δίκτυα γιγάντιων τερμάτων. Το θέαμα είναι μοναδικό.
7: Στην Ιντερβέτερ μεγαλώνουμε την εμπειρία στοιχήματος και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτερ. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

φρέσκο, καινούριο. Το έχουμε αγαπήσει βέβαια ήδη. Χριστίνα Σάλτη μαζί με την Old Time Classic Ελπίδα. Όπως σε θέλω, σ' ονειρεύομαι. Στο νούμερο 40, New Entry. Ωραίο γυναικείο ντουέτο πετυχημένο. Το πριν και το μετά που λένε. Το παρελθόν και το παρόν. Κώστας Σιδόπουλος στην παρέα σας, όπως κάθε εβδομάδα άλλωστε, με τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Μείνετε στο Ισμπένι, έχουμε 2 ώρες μπροστά μας σήμερα και άλλες 2 ώρες αύριο για να ακούσουμε συνολικά τα πιο δημοφιλή κομμάτια τα οποία βέβαια σαρώνουν στους σταθμούς της χώρας. Φεύγουμε από το 40, πάμε στο 39. Κούνια Μπέλα με Σάκη Ρουβά και For You.

0: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
1: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά. Και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της

Η Βιαδά μου, σαν το λουλούδι. Έχω ένα καλό feeling για αυτό το κομμάτι. Για να δούμε. Στο νούμερο 37, ήδη ενώ μία θεσούλα πιο κάτω, βέβαια, για άλλη μια εβδομάδα. Στο 38, τα 7 λεπτά με την Παόλα. Πίστευα ότι το κομμάτι θα πάει καλύτερα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, Κλαβδία στη συνέχεια, δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο. Η Αστερομάτα στο νούμερο 36, εδώ στο ελληνικό top 40.

0: ανώτερες σχολές Α. Γίνε αύριο αυτό που ονειρεύεσαι σήμερα. Πίστεψέ το. Believe. 95 ειδικότητες του μέλλοντος για να επιλέξεις εσύ το δικό σου δρόμο. Η ΕΚΑΛΦΑ. Η πρώτη επιλογή χιλιάδων επιτυχημένων αποφύτων. Με ευρωπαϊκή προοπτική. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της καμπάνιας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
2: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

Λένα Ζευγαρά. Να πείτε στο παιδί, να του πείτε και τα λοιπά, ξέρετε. Με πολλά υπονοούμενα. Στο νούμερο 35 το τραγούδι της Λένας. Και τώρα πάμε μια θέση πιο πάνω, όπου θα συναντήσουμε μια ολέθρια σχέση. Για άλλη μια εβδομάδα, ο Γιάννης Πλούταρχος στο 34 με την ολέθρια σχέση. Και μετά έρχεται και η Νατάσα Θεοδωρίδου με το «Καλά σου λέω» στο 33.

Ανδρομάχη, καλέ, ποιος είναι αυτός? Το λένε οι γυναίκες αυτό, ξέρετε, αν δουν κανένα που τους έχει γυαλίσει κτλ. Λοιπόν, στο νούμερο 32 η Ανδρομάχη. Τώρα, πάμε μια θέση πιο πάνω. Καταρίνα Λιόλιου, το Καταρινάκι, για την επόμενη, στο νούμερο 31 το τραγούδι της. Καλωσορίσατε στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector, Κώστας Στόπλου στην παρέα σας. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί την άλλη ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί, μη φύγει κανείς.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Στο Live Casino της Ιντερβέτεν έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Ιντερβέτεν Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λαχτάρισα να πλάσω μια ηρωίδα συνομήλικη με τον 21ο αιώνα. Ναζί απολαμβάνοντας τις αντιφάσεις της, υποφέροντας εξαιτίας τους. Να πολιτεύεται από άγνοια κινδύνου.
4: Και να ερωτεύεται παράφορα, με πλήρη γνώση του. Πανδώρα, το νέο μυθιστόρημα του Χρήστου Χωμενίδη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

είμαστε και πάλι μαζί, φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στο Ελληνικό Top 40. Είναι η δεύτερη ώρα που θα είμαστε παρέα. Αυτή ήταν η Ιουλία Καλυμάνη με το τραγούδι της Ανεξάρτητη. Η Ιουλία, βεβαίως, και τούτη εδώ την εβδομάδα έχει δύο δικά της τραγούδια μέσα στη 40. Το επόμενο θα το ακούσουμε σε λίγο. Είναι στην θέση νούμερο 28. Πριν φτάσουμε στο 28, όμως, θα πάμε στο 29 με τα προβλήματα και τον απών.

0: το Γλέντι. Η νέα μεγάλη επιτυχία του Νίκου Απέργη, το οποίο αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι, πρέπει να σας πω, βρίσκεται στην θέση νούμερο 27. Έρχεται και ο Νικηφόρος στη συνέχεια. Νικηφόρος Βιθούλκας, θα με κοιτάς στα μάτια στο 26 εδώ στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της IFPI.
1: Θυμάστε λίγο σχέδια με τα πρόγραμμα μαζί.

0: μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Βουτιές και καταδύσεις και μετά αντιλιακό χωρίς αντιρρήσεις. Το Kids and Care Wet Skin Spray από τη Fresh Derm ψεκάζεται πανεύκολα ακόμα και σε βρεγμένο δέρμα. Έτσι, τα παιδιά συνεργάζονται την ώρα της εφαρμογής χωρίς να διακόψουν το παιχνίδι τους. Πολύ υψηλή προστασία και στοχευμένη εφαρμογή ακόμα και όταν φυσάει. Kids and Care Wet Skin Spray SPF 50+. Η χαρά του αντιλιακού.
2: Δεν θα έπρεπε να συναντηθούν ποτέ. Όμως δεμένοι ακλόνητα διασχίζουν εποχές ταραχώδεις. Ζαν Μπατίστ Ανδρεά. Να την προσέχει. Βραβείο Γκονκούρ 2023. Ένα μεγάλο ερωτικό μυθιστόρημα στα χρόνια της ανόδου του Ιταλικού φασισμού. Να την προσέχει. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
4: Το παθέ.

Αναμφισβήτητα μία από τις πιο μεγάλες λαϊκές φωνές της τελευταίας 25 ετίας, το έχω πει αυτό, η φωνή του Νίκου Μακρόπουλου, να γυρίσεις που. Στο νούμερο 25 το τραγούδι του Νίκου. Πάμε τώρα μία θέση πιο πάνω. Συνονόματος ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα μας τραγουδήσει για τον περήφανο αετό στο 24. Και μετά ένα πετυχημένο ντουέτο, νομίζω το κομμάτι μπορεί να πάει ακόμα πιο ψηλά, στα Βέντο με Δάφνη Λόρενς, Καλώς σε βρήκα. Στο 23, καλώς μας βρήκατε, κάθε εβδομάδα είμαστε εδώ και κάνουμε κάτι πολύ απλό, κάνουμε καταμέτρηση των 40 δημοφιλέστερων τραγουδιών που σαρώνουν στους σταθμούς σε όλη τη χώρα.

ζήσω. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα. Αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται

υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

ή απόλυτη, που λέει και ένας φίλος. Η αναβίση, παρακαλώ, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα είχε 2 και 1, 3 δικά της τραγούδια και τούτη εδώ την εβδομάδα, παρακαλώ, για ακόμη μια φορά η αναβίση, 3 δικά της κομμάτια μέσα στα 40 δημοφιλέστρα. Κάτι που βέβαια έχει να συμβεί πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, αναβίση. Και κάπου εδώ τώρα τον πήρα χαμπάρι. Πέρασε και η ώρα, παιδιά, πέρασε και γρήγορα, πρέπει να σας πω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου. Κώστας Σιδόπουλος αύριο την ίδια ώρα και πάλι μαζί για να ακούσουμε από το 20 μέχρι το νούμερο 1 από την FBI. Προλαβαίνουμε να βάλουμε το νούμερο 21, έχουμε λίγο χρόνο. Νατάσα Θεοδωρίδου, ήταν να βρεθούμε. Θα ξαναβρεθούμε αύριο την ίδια ώρα εδώ. Φιλάκια πολλά.

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση Ρουάματ. Επιχειρήσεις Βινιέρης.

0: επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς, συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουά Ματ.
1: Αυτός σου βάζει χέρι.
2: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
1: Α, και εγώ τι θα κάνω.
2: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
3: Τέλειο το Quick Car Wash.
4: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Quick Car Wash, η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
5: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
6: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
7: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
6: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
7: Ανακατασκευές,
6: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
7: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
6: Έλεγχος air condition.
7: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
6: Μπαταρίες παντός τύπου.
7: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
6: Smart,
7: Ford,
6: Opel
7: και BMW.
6: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
7: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
7: Τηλέφωνο 26710 28963
6: και κινητό 6977 421078.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos.
7: Το team των απαιτητικών.

Μπέγκι Ζήνα μαζί σου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και αύριο θέλω οπωσδήποτε να είστε κι εσείς σε αυτό το μαγικό που θα συμβεί. Μιλάω φυσικά για το Κάτι Παίζει Powered by Day που θα γίνει αύριο, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, εκεί όπου ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Πού είναι αυτό? Λοιπόν, από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Εκεί θα ζήσεις 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη και κάτι ακόμη που δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις όμως ότι θέλεις οπωσδήποτε να είσαι εκεί, ειδικά αν έχεις δει τι έχει γίνει και στα προηγούμενα Κάτι Παίζει. Βέβαια, εγώ θέλω να σας πω ότι θα ενθουσιαστείτε με το τι θα γίνει. Μόνο αυτό μπορώ να πω τώρα. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Τι σου χρωστάω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σας έχω μια πολύ ωραία πρόταση, η οποία είναι και για σήμερα, για λίγο ακόμη, αλλά και αύριο Σάββατο, εκεί θα έχετε αρκετό χρόνο. Διαδραστικά λοιπόν challenge της καθαριότητας σας περιμένουν στο Athens Metro Mall, στον Άγιο Δημήτριο. Αφού λοιπόν το Άζαξ σας προσκαλεί σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, εκεί λοιπόν στο Άζαξ Home Challenge, για να δοκιμάσετε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenge της καθαριότητας, να συναντήσετε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και να κερδίσετε δώρα. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα ήταν από τη 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ, γι' αυτό σας είπα νωρίτερα, είναι για λίγο ακόμη, προλαβαίνετε όσοι είστε εκεί κοντά, αλλά και αύριο έχετε εκεί άπλετο χρόνο. Αύριο Σάββατο λοιπόν από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα το Άζαξ Home Challenge σας περιμένει στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη δύναμη του Άζαξ. Είσαι λοιπόν το σπίτι σου, το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα. Σε πολύ πολύ λίγο και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό! Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια, χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
3: Μην ακούσετε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κεραυτό.
5: Μπράβο. Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Και για τον Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό, περνάμε υπέροχα.
7: Every little thing that you say or do, I hang up on you.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
10: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
9: Νέα κυκλοφορία.
11: Αγγελική Ηλιάδη, Πριβέ, βρείτε το στο YouTube.

0: κυκλοφορία.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία.
2: Σούπερ μάρκετ.
1: Διαμάρκετινγκ.
2: Λογαριασμοί συνεργείο.
1: Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές τιμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Κάθε φορά που ο φόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνετε σε σοβαρή υπατική, νευρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ.
4: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα. Μελίνας Λανίδης. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Μελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα Βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
5: Πρόσοχη, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
6: Euphoria, The Pit.
5: Τι, τι λέτε, ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.

Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έχω σπουδαία νέα. Λοιπόν, από Δευτέρα εδώ, χαμός και πανικός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου η νέα μεγάλη αποκλειστικότητα του ρυθμού 949. Προσέξτε, Πέγκι Ζήνα, έρωτας μικρός. Ενώ την ίδια μέρα, στις 12 το μεσημέρι, η Πέγκι Ζήνα θα βρίσκεται στο στούντιο του ρυθμού 949 για μια ξεχωριστή συνέντευξη με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου. Δεν θέλω να τα χάνετε αυτά, γι' αυτό λοιπόν τα τονίζω τόσο πολύ. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

Κάλιας Ρόκος, όπου και να πάω, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου πρέπει οπωσδήποτε από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα να είσαι και εσύ στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Γιατί εκεί

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.colleges. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο!
2: Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως.
0: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26 10 25 150 και 26 10 22 419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
8: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26 710 26 386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
9: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
0: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
10: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
10: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
10: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφου.
10: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26 71 0 28 963
10: και κινητό 69 77 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
10: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
10: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
11: Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
0: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα.

0: Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr. 10

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 9, καλό βράδυ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και τι θα γίνει με αυτόν τον καιρό, θα βρέξει, δεν θα βρέξει, μία βρέχει, μία σταματάει, είναι ίσα ίσα έτσι για να μας βρέχει και μετά να λέει, αχα, κοίταξε τι πάθατε. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 17 βαθμούς Κελσίου, όπως καταλαβαίνετε βραχήκα τόσο πολύ πριν που ακόμη δεν το έχω ξεπεράσει. Θέλω να είστε προσεκτικοί στο δρόμο, να έχετε ομπρέλα, ομπρέλα να πάρεις και ζακέτα που λέει και η Ελληνίδα Μάνα και πάμε αμέσως να ακούσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ξεκινάμε με Απόν και Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

για σένα στο ρυθμό 949 μόνο οι επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έχω τώρα, προσέξτε, περίεργα νέα, τα οποία ευτυχώς όμως θα διαρκέσουν μέχρι τέλος πάντων ένα μικρό χρονικό διάστημα. Όχι πάνω από ένα μήνα. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, θα είναι ανάδρομη η Αφροδίτη σε δύο ζώδια, λέει, και θα αλλάξει λίγο η ζωή τους. Εγώ βέβαια θέλω να σας πω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, αν ακούτε το ζώδιό σας, τότε να λέτε ότι εγώ υπολογίζω στον οροσκόπο μου. Και έτσι κάπως όλα διορθώνονται. Τώρα, αν έχεις ίδιο ζώδιο και ίδιο οροσκόπο, και τα πράγματα είναι δύσκολα. Λοιπόν, το ζώδιο το οποίο θα δυσκολευτεί κάπως είναι ο Ταύρος, γιατί λέει ουσιαστικά η ανάδρομη Αφροδίτη μπορεί να φέρει στην επιφάνεια αμφιβολίες και ζητήματα που μέχρι τώρα θεωρούνταν δεδομένα, δηλαδή στις προσωπικές σχέσεις. Η ένταση ενδέχεται να αυξηθεί και κάποιες βεβαιότητες μπορεί να κλονιστούν. Επίσης, δεύτερο ζώδιο είναι ο Ζυγός. Καλά ακούσατε. Γενικά, μπορεί να δημιουργήσει αυτή η ανάδρομη Αφροδίτη την αίσθηση ότι η αρμονία που συνήθως αναζητά αρχίζει να διαταράσσεται για το Ζυγό. Οι σχέσεις μπορεί να φαίνονται λίγο πιο δύσκολες. Η επικοινωνία με τους άλλους ενδέχεται να μην είναι τόσο ομαλή όσο συνήθως. Αλλά να σας πω την αλήθεια, εγώ πιστεύω ότι όλα θα τα ξεπεράσουμε. Βέβαια, όλα τα ξεπερνάμε. Και αν εμείς τώρα πούμε ότι, να σου πω κάτι, αυτό που λέει για το ζώδιό μου θα διαρκέσει μισή ώρα. Λοιπόν, μισή ώρα θα γίνει. Είναι αυτό που λέμε αυτοεκπληρούμενη προφητεία, αλλά για καλό. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί, μπράβο σας, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Μπράβο.

0: χαρά να βύσει Αιγαίο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και ήδη από χθες έχουν αλλάξει, λέει, οι ώρες κοινής ησυχίας, οπότε να είστε κι εσείς προετοιμασμένοι. Πλέον, ουσιαστικά, οι ώρες κοινής ησυχίας είναι από τις 3.30 έως τις 5.30 το μεσημέρι και από τις 10 το βράδυ έως και τις 7.30 το πρωί. Οπότε, εγώ μετά τις 10 δεν θα σας λέω δυναμώστε την ένταση. Όχι, όχι. Μόνο άμα είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο θα γίνεται αυτό. Βέβαια, τώρα θέλω την προσοχή σας σε αυτό. Να ξέρετε, έχουν αλλάξει και τα δρομολόγια των λεωφορείων. Οπότε, για να μην χάσετε κανένα, γιατί δεν ξέρω, μπορεί να αφήνετε το αυτοκίνητο μέχρι ένα σημείο και μετά να πηγαίνετε με τα μέσα. Εγώ οφείλω να σας το πω για να το γνωρίζετε και να βλέπετε έτσι, γιατί εγώ σήμερα την πάτησα, για παράδειγμα. Άλλη ώρα πήγα, άλλη ώρα έφυγε. Σας λέω, μια ομορφιά όλη μέρα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα και θα σας πω για κάποιες ωραίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα γίνουν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ωραίες σε εισαγωγικά, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Δεν ξέρω αν έχετε δει, παιδιά μου, ένα νέο trend στο TikTok, στο οποίο κάνεις ένα manifest της Dua Lipa, ένα τραγούδι της Dua Lipa, και λέει, με το που το κάνεις και το τραγουδήσεις, έρχεται ο γκόμενος και σου λέει, νύθι μου ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι, κατευθείαν μπαίνει σε σχέση. Και πάμε λοιπόν μαζί να το τραγουδήσουμε, σαπ στα αγγλικά, έτσι. Και λέει, you should know I need someone to hold me close, deeper than I ever know, whose love is like a rodeo, knows just how to take control. Τώρα, πού είναι ο άντρας? Πού είναι ο γαμπρός? Τόπα, Ντουά, τόπα. Πού είναι ο άντρας, καλέ, να μου φέρει το μονόπετρο? Για χαμός γίνεται, πια μιλάνε με νεκάκι, καλή, θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8, στο ρυθμό 949.
3: Νέα και

0: πληροφορία.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
4: Όσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε.
5: Το έχω.
6: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές τιμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέρια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα και εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι αναρρόους σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Silver sponsor η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vico στο ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ και η μπύρα Μάμος. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original concept by Base Grill. Με τη συνδιοργάνωση της περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest.

είναι λοιπόν ρυθμό 949. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και όπω σα υποσχέθηκα, θέλω να σα πω για τι κυκλοφοριακέ ρυθμίσει που διάβαζα ότι θα γίνουν νωρίτερα μέσα Σαββατοκύριακο. Συγκεκριμένα, κλειστοί οι δρόμοι και περιορισμοί στην κυκλοφορία θα ισχύσουν αύριο Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο κέντρο τη Αθήνα λόγω των εκδηλώσεων για τον Άγιο Διονύσιο Αεροπαγίτη αλλά και για έναν αγώνα δρόμου. Συγκεκριμένα, θέλω να έχετε το νου σα έτσι γύρω από το Καλονάκι και γύρω από το πεδίο του Άρεο. Αυτά τώρα, αν θέλετε περισσότερε λεπτομέρειε, εννοείται να μπείτε να δείτε αναλυτικά τη διαδρομή. Α, πού θα γίνει και φυσικά πού θα είναι και οι εκδηλώσεις. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί. Υπεύθυνοι είμαστε στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

νούμερο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και στην κατηγορία καλό αυτό είναι να μην γίνονται. Είναι μία είδηση που έρχεται από την Αυστραλία, όταν ένας γαμπρός λοιπόν έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους, καθώς στην ανταλλαγή των όρκων αιώνιας αγάπης, αντί για το όνομα της μέλισσας συζύγου του, είπε το όνομα της αδερφής της. Πολλοί στα σχόλια γράφουν ποιος θα της το πει. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι εντάξει, μέσα στο άγχος είδε έναν άνθρωπο, μπερδεύτηκε, είπε το όνομά του, γιατί ξέρετε τώρα όταν παντρεύεσαι, κοιτάς δεξιά, κοιτάς αριστερά, δεν ξέρεις λίγο που σου πάνε τα τέσσερα, ακολουθείς οδηγίες, οπότε θέλω να πιστεύω ότι απλά ήταν μια στιγμή πολύ πολύ άτυχη. Τώρα το ότι έκανε νύφη μετά, δεν το γνωρίζω. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.

0: 29 Σεπτεμβρίου, ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου, η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου, το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Ένα ζώο μόνιμα αλυσοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Shake Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutri Valley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
3: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Vodo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
4: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές τιμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
6: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα. Μελίνας Λανίδης, Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Μελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα Βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
8: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
9: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
8: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
9: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
8: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
9: αντιμετώπιση καταστροφών,
8: ορεινή διάσωση,
9: υγρό στοιχείο,
8: τηλεπικοινωνίες
9: και διάσωση με σκύλο.
8: Είμαι η Νατάσα Αποφίλου και στηρίζω την Επομέα.
9: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6982

0: 2-10-33-171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Καλό βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Βέβαια, αν ταξιδεύετε με το πλοίο, δεν έχω πολύ καλά νέα. Παραμένει το απογορευτικό σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, ενώ ισχύει το ίδιο και για τα βραδινά δρομολόγια. Γιατί έχει πάρα πολλά αποφόρο. Οπότε, αν είναι να ταξιδέψετε, είτε τώρα το βράδυ, είτε και αύριο, καλό είναι να παίρνετε ένα τηλέφωνο, να ρωτάτε τι θα γίνει, ώστε να μην πηγαίνετε μέχρι εκεί τζάμπα. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και ξεκινάμε με αυτή την τραγουδάρα πορεία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

αέρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου νιώθω.

0: Σάκης Ρουβάς, έχω ερωτευτεί στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 10. Και ήρθε η στιγμή που μιλάμε για ταινίες. Βέβαια, αν νιώθεις ότι σήμερα τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως τα υπολογίζεις, νιώθεις λίγο γκαντέμις, έτσι, για να τα λέω σωστά, όπως νιώθω κι εγώ σήμερα από το πρωί, τότε σήμερα θα λατρέψεις αυτή την ταινιάρα.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Υπάρχουν και αυτές οι μέρες, τι να κάνουμε, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να τις παίρνουμε στην πλάκα, να αλλάζουμε τη διάθεσή μας, γι' αυτό λοιπόν σήμερα πρέπει οπωσδήποτε να δεις και εσύ την ταινιάρα Τύχη Βουνό. Αυτός είναι ο τίτλος και ακολουθούμε τον Άρτζο, ο οποίος είναι ένας τύπος που πραγματικά ό,τι μπορεί να πάει στραβά, του πάει στραβά, δεν μπορεί καθόλου, δεν έχει και λεφτά, μένει στο αυτοκίνητό του και κάνει ό,τι δουλειά βρει. Κάποια στιγμή εμφανίζεται λοιπόν ένας άγγελος, ο οποίος αποφασίζει να του αποδείξει ότι τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία. Βέβαια, τι κάνει? Για να μπορέσει να το αποδείξει, ανταλλάσσει τη ζωή του Άρτζ με αυτή ενός πάπλου του επιχειρηματία. Μόνο που τα πράγματα δεν πάνε καθόλου όπως τα είχε υπολογίσει ο Άγγελος και αρχίζει ένα πολύ ωραίο χάος με αλλαγές ζωής, ατυχίες, απρόβλεπτα, πάρα πολύ χιούμορ. Θέλω να σας πω ότι τον Άγγελο τον κάνει ο Κιάνου Ρίβς, μόνο αυτό θέλω να καταθέσω εδώ, οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μην σας πω ότι μέσα σε όλο αυτό το σενάριο ο Άγγελος πρώτη φορά κατεβαίνει, υποτίθεται, κάτω στη γη και έτσι δεν έχει δοκιμάσει τα φαγητά και όλα αυτά, οπότε αυτό είναι το κερασάκι που λέμε στην τούρτα σε αυτή την υπέροχη κωμωδία. Βέβαια, αν σας αρέσει να διαβάζετε έτσι κάτι ευχάριστο, να περνάτε την ώρα σας έτσι λίγο διαφορετικά, ακόμα και τις δύσκολες ημέρες, τότε σας έχω δωράρα. Σας έχω μηνιαία συνδρομή για το Jukebox. Κάθε φορά που δίνω Jukebox γίνεται ένας χαμός, οπότε θέλω να μπορείτε να έχετε αυτό δώρο όσο το δυνατόν περισσότεροι. Γι' αυτό λοιπόν να μου στείλετε Jukebox στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949, για να έχετε όλη αυτή την δυνατότητα να είστε σε αυτή τη συνδρομητική πλατφόρμα με πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook και το βιβλίο που ήθελες να διαβάσεις τόσο καιρό, τουλάχιστον να μπορείς να το ακούσεις τώρα. Τώρα τον Ισραήμος, Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

0: μπάνε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σας έλεγα νωρίτερα για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα έχουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο και εκεί στο Καλονάκι και μέσα στο και γύρω από το πεδίο του Άρεως. Αλλά προσέξτε, θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή και στον Πειραιά. Έχει βγει ανακοίνωση αναλυτικά με τους δρόμους, οπότε αν μένετε στον Πειραιά ή αν σκοπεύετε να κινηθείτε, καλό είναι να ρίξετε μία ματιά. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι με τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Καλά να πάθετε, υπονόησε φιλέσφλαχνα. Ξανά. Καλά να πάθετε, υπονόησε φιλέσφλαχνα. Ξανά.
2: Άλλαξε τη λέξη.
1: Καλά να πάθετε, υπονόησε με φιλέσφλαχνα.
3: Ο Δημήτρης.
2: Βγάλε το φιλέσπλαχνα, κοντρόλ, μ' ακούς.
3: Υπονόησε.
2: Βγάλε το τοκιού το φιλέσπλαχνα.
1: Καλά να πάθετε, υπονόησε φιλέσπλαχνα.
2: Κοίτα που το είπε και γελάει.
1: Ήταν τα μέτρα.
4: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

πληροφορία. Βράδυ Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Ευτυχώς σήμερα Παρασκευή, αύριο Σαββατοκύριακο θα ξεκουράσουμε, όπως συνηθίζω να σας λέω, τα βασανισμένα μας κορμιά. Και δεν δείχνει ότι αύριο θα έχει βροχές, βέβαια. Εντάξει, και άλλες φορές μας τα έχουν πει αυτά, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Πάντως αυτή τη στιγμή και βρέχει, έχει αυτό το ωραίο το ψηλό βροχό, τόσο που. Και έχουμε 18 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έχει αυτή την υγρασία, οπότε δεν καταλαβαίνεις ότι είναι ακριβώς 18 βαθμοί. Θα μου πεις, γιατί γκρινιάζεις για τη δροσιά, γιατί γκρινιάζεις? Δεν είχε τόσο καιρό, πάρα πολύ ζέστη και λέγαμε πότε θα κλείσουμε τα air condition, πότε θα κλείσουμε τους ανεμιστήρες, άντε να έρθει λίγη δροσιά. Και θα έχετε απόλυτο δίκιο, οπότε ας το χαρούμε λίγο, ας βάλουμε μια ζακέτα, ας πάρουμε την ομπρέλα μας, ας κάνουμε μια βόλτα, έτσι λίγο να χαρούμε όλες τις εποχές, όλες τις στιγμές. Τώρα Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Εσύ 939.
1: Χίλια δάκρυα πέσαν στο πάτωμα μου απόψε. Μου λείπεις απειρά.

με έτοιμα. Γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

κρύψα στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα